Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Binnakis and the Boss Crew in the morning.

Σκάς. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα, οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο,
3: ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετρο, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή που τη εναλλάσσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Δείτε μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα ρε Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου. Ναι.
2: Έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέτιο, είσαι στον αέρα.
4: Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμόμαι ποιο Βασίλη.
2: Αχ, ναι, ρε Βασίλη, λέει.
5: Εγώ το πίστεψα.
2: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει. Τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσι, σκάτσι, τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη τσέρνη την. Τι.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί, που έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια μας λες.
5: Έλα ρε εσύ, Όλγα.
2: Εσύ, μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είναι ολοκληρωθεί στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή μου τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
2: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν μου μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
1: Ο φίλο του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
2: Αχ, έλα, ρε, Βασίλη.
1: Τι λέει, όλα καλά.
2: Τόλμησα, καλά, παιδί μου. Ναι,
1: έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
2: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι
1: ποιο Βασίλης. Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
3: Εγώ το πίστεψα.
1: Στις πωλήσεις. Ναι, άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσεις από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σας λατρεύω, σας ακούω κάθε μέρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: λίγο μετά τις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Στο

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
9: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
18: Lucky.
17: Τάκι.
18: Lucky 13.
17: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
19: Ρε, θες γιατρό.
18: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
17: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
19: Κύριε Lucky, έτοιμα.
17: Τάκης.
19: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
19: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζουμε να ξυπνήσετε πολύ όμορφα μετά από ένα Σαββατοκύριακο που εύχομαι να ζήσετε τα καλύτερα. Εδώ είμαστε και σήμερα, παίρνουμε μπρος, βάζουμε τις μηχανές κανονικά με πολύ καφέινη μέσα. Μήπως και καταφέρουμε και ξυπνήσουμε καλά και στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, Σκατσόχυρε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Νανσούλα μου.
3: Καλημέρα σας. Εσύ τις Δευτέρες.
1: Λίγο κουρασμένη μου φαίνεσαι κι εσύ. Και εσύ καλά είσαι. Καλά είσαι.
2: Καλά είμαι, καλά είμαι εγώ.
1: Τι
3: αυτός είναι ρομπότ, είναι πάντα καλά.
1: Τι εγώ.
3: Εσύ είσαι αυτός που τη Δευτέρα έρχεσαι χειρότερο από κάθε μέρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου είπα, είναι προθέρμανση. Δεν ξέρω. Δεν το έχω συνηθίσει. Η Δευτέρα με χαλάει πάρα πολύ.
3: Ναι, ναι, φαίνεσαι. Αλλά από το αυτοκίνητο που σε βλέπω.
1: Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι τέλειος και σήμερα.
3: Αλίμονο.
1: Θα αγγίξω την τελειότητα.
3: Αλίμονο.
1: Μπείτε μπόμ 8 και 20, 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά από την εταιρεία Δημάκης. Στις 9 και 10 παίζουμε τα σύνδετα TGI Fridays 20 ευρώ και σε λίγο τους πιτόγατους με τα κοσμήματα Λάβη.
3: Αποχαιρετάμε σήμερα.
1: Τι?
3: Τα σχολεία.
1: Ναι.
3: Είναι επίσημα. Εντάξει. Η τελευταία μέρα.
1: Τέλειωσαν. Πάει,
3: που γέλα τέτοια σήμερα ενδεικτικά.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Θα τους βρέξουμε κι εμείς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ετοιμαστείτε γιατί το τετράωρο σοου θα είναι και σήμερα δυναμίτης. Καλημέρα, καλημέρα απόψε στο κορμί της.

0: Υπέροχο, λατρεμένο εδώ στον Ζου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Δευτεριάτικο, σήμερα 15 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή. Η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας κάνει ακαταμάχητους συντρόφους. Οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για εσάς και σαν σήμερα γεννήθηκε η Courtney Cox.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zuradio.gr, Spotify, υπάρχουν όλες οι εκπομπές, αλλά έχουμε και εφαρμογές για κινητά, iOS, Android και Radio Player.
0: Ο καιρός με παραξενιές, είπαμε, στο δεκαήμερο αυτό του Ιούνιου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Όμως αυτή την εβδομάδα και πάλι έτσι, βλέπω κάποια συννεφάκια, κάποιες βροχούλες, η θερμοκρασία ψηλά πάντα, 19 με 32 βαθμούς και στο 69 31 908 908. Μας στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του ραδιοφώνου. Καλημεράκια, βρε!
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1965,
0: ναι,
1: ο Bob Dylan μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει το θρυλικό κομμάτι Like a Rolling Stone.
0: Έλα.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο ψηφίστηκε αργότερα από το περιοδικό Rolling Stone ως το κορυφαίο τραγούδι όλων των εποχών.
0: Και επειδή μυρίζει καλοκαίρι, επειδή είναι καλοκαίρι και το μυαλό ταξιδεύει ήδη, Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και άλλα 14 νησιά, κοκλάκια μου, και έξω, μας καλούν με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από τη Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε καλοκαίρι λες φέτος θα πάω. Λοιπόν, ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή. Φέτος θα πας. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Μπες, ναι, να κλείσεις τη θέση σου στο ελληνικό σου καλοκαίρι.
0: Τι όμορφο. Αχ, καλοκαιράρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι απίθανο το καλοκαίρι στην Ελλάδα και πολύ χαιρόμαστε που ζούμε σε

0: Τέλειο, υπέροχο, σούπερ, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι, είναι η κομματάρα το The Edge of Desire, Jonas Blue. Εδώ είμαστε με την Φανή, με την Βίκη, με την Μέη, με τον Γιάννη, τον Ιορδάνη, τον Δημήτρη, τον Παναγιώτη. Νανσούλα μου!
1: Ναι, έχουμε, έχουμε επικαιρότητα, γίνανε πράγματα, Βασίλη.
2: Και συμφωνία, συμφωνία!
0: Είναι παρέ, είναι
2: συμφωνία για δώρο γενεθλίων, είδε ο Τραμπ.
0: Τρόμαξα.
1: Λοιπόν, συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επιτέλους ξυπνήσαμε αυτή τη μέρα που τελικά ήρθε η συμφωνία. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του την επίτευξη της συμφωνίας. Προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα. Η επίσημη τελετή υπογραφής θα γίνει, παιδιά, την ερχόμενη Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία.
0: Σίγουρα δεν θα πέσει πύραυλος.
1: Τώρα τι να σου πω, με αυτούς ποτέ δεν ξέρεις, αλλά
2: να ανοίξουν τα στενά.
1: Εκτός από αυτή τη συμφωνία είχαμε και ένα παντζουρλισμό. Παντζουρλισμός χθες.
2: Πού καλέ.
1: Πού?
0: Στον Άρη θα πει τώρα,
1: στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 5.000 κόσμου.
0: Παιδιά, ειλικρινά, εσύ ήρθε ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Είμαστε τρελοί.
0: Ο Σπανούλη είναι. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
1: Για μας είναι ο Kill Bill. Είναι ο Kill Bill. Και εκτός από Kill Bill, σήμερα θα γίνει έτσι η παρουσίαση, 12 η ώρα να το πούμε και αυτό. Σεισμός 5,1 ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε θαλάσσια περιοχή εκεί στην νότια της Μεθόνη. Δεν με ρώτησε.
0: Πού είναι η Μεθόνη?
1: Τώρα και εσύ που είναι η Μεθόνη.
2: Στη Μεσσηνία.
0: Δεν ήξερε. Έφερε την
1: είδηση. Ξέρω ότι είναι στη Μεσσηνία, αλλά δεν ξέρω ακριβώς που είναι.
0: Πώς φέρει την είδηση?
1: Ξέρω που είναι η Μεσσηνία, ρε παιδί μου. Να όποιος επηρεάζεται θα το ξέρει.
0: Και κουνήθηκε.
1: 5,1 είναι αρκετό.
0: Ναι, τι ήθελες να πεις?
1: Ήθελα να αυτό που με ρωτάς πάντα. Τι? Ποια είναι τα μαθήματα που εξετάζονται σήμερα στα ΕΠΑΛ?
0: Αγώ νόμιζα τελειώσανε, ρε.
1: Όχι, έχουμε τις ειδικότητες.
0: Ωραία, για πες.
1: Στοιχεία ψήξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Και έχω να σου πω ότι αύριο ξεκινάει και στα ΓΕΛ η εξέταση για τα ειδικά μαθήματα με το μάθημα των Αγγλικών.
0: Πολύ πολύ ωραία. Να σας πω εγώ για την εφτάρα που έριξε χθες η Γερμανία.
2: Πω.
0: Τι έγινε, ρε.
2: Είχαμε και πολλές εκπλήξεις.
0: Και το βράδυ, 2-2 η Ολλανδία με την,
2: Ιαπωνία.
0: Γιατί είναι εκπλήξεις? Εγώ σου λέω, αυτό το πρωτάθλημα το παγκόσμιο θα είναι διαφορετικό από τα άλλα. Θα το δεις.
2: Είχε το Κατάρ με την Ελβετία, ναι. Είχε και τη Βραζιλία. Άντε, παραλίγο να μας τα χαλάσει και η Σκωτία, αλλά κάτι έφτιαξε εκεί.
0: Κάτι άλλο έχουμε, Νανσούλα μου?
1: Έχω να σας πω για το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου που κατέχει πλέον η Θεσσαλονίκη. Έγινε και αυτό χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. 830 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και όλοι μαζί χόρεψαν το Μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού.
0: Και επισήμως σήμερα είναι η τελευταία μέρα στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Επισήμως, έτσι.
1: Βέβαια, το είπα.
0: Βέβαια, και, κάποιοι έχουν, ναι, και κάποιοι έχουν τελειώσει. Αλλά να πούμε ότι έστω που θα πας μια βόλτα από εκεί είναι κάτι.
1: Λίγο να βραχείς, να μαζέψεις τα πράγματά σου.
0: Λίγο από εκεί, ναι. Έλα, καλημέρα στη Βικούλα μας. Καλημέρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο

0: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντώνησε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
5: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
7: Bill Nackis and the Boss Crew
6: in the morning.
8: Έλα μου, είναι απίστευτη η τρέλα μου. Καλημέρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά μέχρι και τις 11. Καλημέρα στο βρούμε τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και οδηγεί. Και για σένα που είσαι οδηγός και σου πέφτει κάτω η συσκευή και χαλάει. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
9: Βέβαια, Βασίλη, γιατί η εξειδικευμένη ομάδα, το Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
8: Και 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, αλλά και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
9: Και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
8: Για οδηγούς μιλήσαμε, πάμε έξω.
10: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
6: Με τον κύριο Τραφικούλη.
11: Ωραία είναι για Δευτέρα, περιφερειακός λίγα τα κολλήματα, λίγο τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά και πολύγνη για εσάς που κινείστε ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, καλά πάει. Βασιλής Σόδερ, Βασιλέος Γεωργίου, κανένα πρόβλημα. Όπως και η Τσιμισκή Αγίου Δημητρίου, Κασάνδρου, Κατσιμίδη, όλα αυτά είναι καθαρά. Λίγα θεματάκια μόνο στο ύψος Αρχαιολογικού Μουσείου εκεί, Χανθ, και τίποτε άλλο.
8: Ο Τζονάρας πέρασε πολύ ωραία στο φεστιβάλ εχθές, Hop Festival.
9: Α, ναι, μου έλεγε η Αναστασία ότι ήταν φοβερά. Ήταν φοβερά. Ήταν πολύ ωραία.
8: Ναι, δεν μπορέσαμε. Εμείς ήμασταν εκτός πόλης. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Γιώργο, αλλά και την Ελεάνα, την αγάπη μας στα κορίτσια που ακούνε την εκπομπή. Τι θες να
9: σου
8: πω.
9: Και τώρα, Βασίλη, θέλω να σου πω ότι οι ψυχολόγοι λένε ότι ο παιχνιδιάρικος χορός μπροστά στον παρτενέρ ή στην παρτενέρ σου σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Βέβαια.
8: Δεν μπορώ να σε φανταστώ να χορεύεις
9: παιχνιδιάρικα. Παιχνιδιάρικα.
8: Δεν μπορώ να γνωρίσω τον Κώστα και να μην γελάει.
9: Ναι, θα γελάσει. Αυτό είναι όμως το point.
8: Πώς δηλαδή, γιατί...
9: κάνε μας λίγο. Τώρα δεν μπορώ.
11: Βάλε την κατάλληλη μουσική.
9: Οι ειδικοί λένε ότι τα ζευγάρια που γελούν μαζί και δεν φοβούνται να γίνουν λίγο ρεζίλιο ένας μπροστά στον άλλον.
8: Μπράβο.
9: Νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Λίγο να κάνεις χαζομαρίτσες και να γελάσει ο άλλος, να γελάσει εσύ και να νιώσεις μεγαλύτερη εγκύτητα, ότι είστε πιο κοντά. Όλα αυτά λέει είναι πολύ ωραία για ένα ζευγάρι, γιατί απελευθερώνεται μαγικά κάποια χημική ουσία που βαθαίνει με αυτόν τον τρόπο η σχέση.
8: Άντε τώρα, λοιπόν, όπως μου το περιέγραψες, εσένα σε φαντάζομαι.
9: Ναι.
8: Και τώρα προσπαθώ να κλείσω τα μάτια μου.
9: Θα
8: φανταστώ τον Κώστα. Έχει κοιμηθεί το κοριτσάκι σας. Είσαι εσύ στο καναπέ. Και τον θέλω παιχνιδιάρικο. Δεν μπορώ, συγγνώμη.
9: Δεν μπορείς. Αυτό είναι και το μυστικό του. Ότι δεν μπορείς να το φανταστείς παιχνιδιάρι.
8: Lady Gaga, Bruno Mars. Ευτυχώς δεν μπορώ.
9: Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο η σχέση.

0: δεν έχεις γραφτεί ακόμη στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα φίλε μου Γιώργο και καλή εβδομάδα και σε εσένα, καλό ξύπνημα. Καλημέρα και στην Νικολέτα που μας ακούει. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή που μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι.
1: Η σπιτόγατη,
0: ναι, ρε,
1: τώρα
0: φίλε, έλα.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και με τη δυνατότητα να κερδίσετε και λαβεί δώρο επιταγή 20 ευρώ.
0: Καλημέρα Σκάτς.
2: Παραδίπλα. Και δεν μπορούμε να παρά να τους ευχαριστήσουμε με ένα δώρο κοινού. Σήμερα ένα ελικόπτερο.
1: Ωραία δώρα.
0: Χιούμορ. Καλημέρα. Ποιο είναι αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Κοσμήματα λαβή για εσάς.
2: Παραδίπλα. Και δεν μπορούμε να παρά να τους ευχαριστήσουμε με ένα δώρο κοινού. Σήμερα ένα ελικόπτερο.
0: 2-3-10-2-32-9 με τον οδό. Βγαίνετε στον αέρα, παίρνετε το δώρο και περνάτε πολύ ωραία.
3: Εντάξει, όχι, η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Εντάξει, πολύ εύκολο.
0: Όχι όμως ελικόπτερο. Εμείς ελικόπτερο δεν θα δώσουμε, αγόρια και κορίτσια.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πού είναι τα καταστήματα λαβή?
3: Είναι παντού, αλλά εμείς θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Καλή επιτυχία. Μαντόνα! Justin Timberlake, hey. 4 minutes to save the world.

0: τραγουδάρα. The Fate of Ophelia είναι υπέροχη. Taylor Swift στον Zoo 90,8. Παιδιά, έρχεται παρτάρα, ετοιμαστείτε. Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Να σου πούμε ότι έχουμε δωρεπιταγές ως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive Activation, sorry, και Fun Challenges. Δωρεά, δροσερά κεράσματα. Να πω επίσης ότι υπάρχουν παιχνίδια.
1: Δώρα, βέβαια, και DJ όλη την ημέρα, Βασίλη.
0: Και εμάς.
1: Εμάς
0: το Zoo Radio. Έλα, παιδιά,
1: γιατί,
0: παρτάρα.
1: Γιατί ο Zoo 90,8. Ο Του 90,8.
0: Τι κότα καλή. Κότα θα κεράσουμε τους ανθρώπους.
1: Εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3. Με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
0: Στο Κοτσόβολο Πηλέας να έρθετε όλοι. Θα πάμε και εμείς. Θα γίνει πολύ ωραίο σουσουδάκι έτσι αυτό το Σάββατο στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλτε την καλύτερη σας διάθεση και ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Το Σάββατο 20 του Ιούνιου σας περιμένουμε. Θα είναι όλη η ομάδα του Zoo Radio εκεί. Να πάμε λίγο στα ζώδια.
2: Φύγαμε.
0: Έλα, ρε, τα αγόρι μου, το καλό, δώστα μου.
2: Κριός. Η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για πρόοδο.
0: Ναι.
2: Ταύρος, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Δίδυμος, με τη γοητεία σου στα ύψη ημέρα σε βρίσκει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Καρκίνος, κάποιες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Λέων, μην αγνοήσεις μια πρόσκληση ή μια τυχαία συνάντηση. Παρθένος, ένα μικρό διάλειμμα από το πρόγραμμα θα σου κάνει καλό. Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Σκορπιός, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις από μια σχέση. Τοξότης, η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις μικρές εντάσεις. Εγώκερος, ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όση του δίνεις. Υδροχόος, στον έρωτα οι πιθανότητες για ευχάριστες επιλήξεις είναι αυξημένες. Και τέλος, ηχθείς, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει απαντήσεις που αναζητούσες εδώ και καιρό.
0: Ευχαριστούμε τον Σκατζούλη. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Σαράντη, ο οποίος μου γκρινιάζει λίγο σήμερα. Μην αγχώνεσαι, Δίπ. Σαράντη, τελείωσε η σχολική χρονιά. Όλα είναι καλά. Και το 8 και το 7 τελειώνει η φάση. Ο Βλαδίμηρος Ασκασεμίτη και η Βούλα μας, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Μίλτο, ο οποίος βιάστηκε γιατί δεν πήγε ακόμα και 55. Και Μίλτο μου, δεν θα μπορέσουμε να σε βάλουμε στην κλήρωση αν δεν στείλεις μετά το και 55, έτσι. Μη στέλνετε ακόμα για το Beat the Bomb. Σε λίγο γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό, ονοματιπώνουμε και την ηλικία σας, αλλά η ώρα να πάει και 55, δηλαδή σε ένα λεπτό.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931.
0: Σε ένα λεπτό.
3: 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
5: Ωραία, και τι απάντησες?
4: Zoo 90,8.
5: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
15: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
16: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
17: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
18: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
22: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
21: Εσύ, ειδική αγωγή?
22: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
21: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
22: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
21: Πανεπιστήμιο Philips.
22: Your University, your choice.
23: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
24: Huh?
25: Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
31: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
32: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
33: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Zoo News.
1: Τέσσερις σωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην Κάτω Κόνιτσα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, και την πρώτη της σόλο εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, κόρη της Kim Kardashian και Kanye West. Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες τα ορεινά περιμένουμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Εδώ είμαστε και εμείς σήμερα. Καλημερίζουμε την παρέα όλη.
3: Βέβαια.
2: Που είναι δίπλα μας, που είναι τέλεια, που είναι σούπερ. Και βεβαίως σας πούμε ότι θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νάνση?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε τις 4 συνήθειες που έχουν τα ευτυχισμένα ζευγάρια το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bone, για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά βασίλεια από την εταιρεία Δημάκη.
2: Την κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Τα κουζομπολιά του Κατζόχυρου, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ όμορφα. Να υποδεχθούμε φίλες Κατζόχυρε και φιλινάδα Νάνση και την Waterland.
3: Βέβαια.
2: Να την υποδεχθούμε γιατί την αγαπάμε πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια. Τι να πρωτοπούμε για αυτόν τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο,
3: έτσι. Παιδιά, μιλάμε ότι είναι δίπλα μας από το 1994.
2: Live έκανα τότε, live έκανα στο opening της Waterland. Καταλαβαίνεις.
3: Μα είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης, Βασίλη, και το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Και φέτος η Waterland, να σας πω εγώ, που την αγαπώ από την πρώτη στιγμή, ότι μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ.
3: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού.
2: Upgrade, τέλεια. Φίλες Κατζόχυρε,
4: παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι πρέπει να βγούμε έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Πάμε στο περιφερειακό. Προβλήματα έχει το ρεύμα που κατευθύνεται δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας.
2: Ναι.
4: Τώρα, μόλις πριν από λίγο, έσκασε και ένα ατύχημα στο ύψος της Γένεσης εκεί στην Πηλαία. Δεν ξέρω αν θα σας φέρει σε προβλήματα. Ακόμα δείχνει εκεί καθαρός ο δρόμος.
2: Είπες Πηλαία και πέρασα χθες και συγκινήθηκα, φίλε, που δεν υπάρχει γέφυρα.
4: Πάει εκείνο το πράγμα, ε.
2: Πάει εκείνο το πράγμα. Τώρα, απλά δεν πέρασα από πάνω για να δω πώς θα κατεβαίνουν και θα ανεβαίνουν στο πανόραμα, γιατί θα είναι στενό μάλλον, ε. Δεν ξέρω, μας πούνε οι φίλοι που περάσαν από εκεί σήμερα.
4: Θα το δούμε και αυτό.
2: Για πες.
4: Λοιπόν, Κωνσταντίνου, Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόγας είναι καθαρή. Προβληματάκια έχει η Βασιλέως Γεωργίου από το Δημαρχείο μέχρι τη Χάνθ. Η Τσιμισκή ανοίγει, Εγνατία κανένα πρόβλημα. Και στη Λαγκαδά θεματάκια έχουμε στο ύψος της Νεάπολης και στα Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλή εβδομάδα και καλή Δευτέρα. Τα φιλιά μου σε όλους και μας φτιάχνετε την ημέρα πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να σας πω τώρα, συγκινούμε μερικές φορές, ψέματα λέω.
3: Βασίλη.
2: Ήθελα να ακούσω το της Νάνσης. Συγκινούμε πάντως, θα το πω ότι πέρασαν 2 χρόνια, ρε φίλε.
3: Αυτό είναι συγκινητικό. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
2: Σαν χθες, τέτοια περίοδο που ο Ευθύμης είχε πει ότι θα φύγει για Αθήνα και σταματήσαμε τη συμφωνία με τα παιδιά, με τον Ευθύμη και με την Μαρία. Είχα μια ιδέα να χώσω τον εαυτό μου στο χειρότερο πράγμα που έχω υπαρτήσει.
3: Ναι, αλλά σου βγήκε σε καλό.
2: Κοίταξε, πολύ ωραία περνάω. Απλά από τα μαύρα τα μεσάνυχτα που ξυπνάς, ρε φιλενά, τα χαράματα
3: που μέχρι και σήμερα τρέχει σαν τον Παλαβό μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Και το έκανα μόνος μου. Εκεί είναι η μεγάλη πλακία στον εγκέφαλό μου. Τέλος πάντων, ωραία περνάω. Είναι ωραία. So easy to fall in love, Olivia.

0: Douglas. Έβγαλε και άλλα ωραία τραγούδια ο Calvin Harris, αλλά σαν και αυτό, παιδιά, όχι, θα σα το πω. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει βγάλει άλλο. Δεν μιλάμε για τα παλιότερα τώρα με Dua Lipa, με Rihanna και τα σχετικά. Και τώρα το μυαλό μου είναι σε ένα προορισμό, Νάνση μου, το Dubrovnik. Δεν ξέρω αν το έχει ακούσει, με Αδριατική.
1: Εντάξει,
0: απίστευτη.
1: Αγαπώ.
0: Και, έτσι, ναι,
1: δεν
0: ρε, παιδί
1: έχω πάει
0: μου.
1: Και θέλω πάρα πολύ.
0: Dubrovnik, ο νέο απευθεία προορισμό τη Αιτζία, παιδιά, για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτο το καλοκαίρι. Είναι μαγευτικό, είναι υπέροχο και μα καλεί με απευθεία πτήση τη Αιτζίαν από την Σαλόνικα μα για City Break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες, Νανσούλα μου.
1: Βέβαια, μπείτε τώρα στο aegeaner.com και ναι, πείτε ναι και κλείστε μία θέση για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Αιτζίαν από Θεσσαλονίκη, παιδιά απευθείας.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει πάει εκεί ο Αντώνης Κούβος και μου έχει πει καταπληκτικά
1: και
0: πράγματα.
1: Εμένα αυτός με έχει ψήσει για αυτό τον προορισμό.
0: Καλημέρα στον Παναγιωτάρα μας. Έχουν μείνει μόλις 2 λεπτά για να γράψετε μπομ, να αφήσετε ένα κενό και την ηλικία σας στο 9-31-908-908. Θα παίξουμε beat the bomb. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να σας δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά. Παρακαλώ.
1: Τέσσερις απλές αλλά πολύτιμες συνήθειες για ένα Σαββατοκύριακο με το τέρι σας, έτσι που θα αναζωογονήσει τους δύο συντρόφους. Νούμερο 1 συνήθεια είναι ποιοτικός χρόνος με κλειστές οθόνες. Οι μελέτες όλες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που βιώνουν χαμηλότερη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής,
0: ναι,
1: και τα ευτυχισμένα ζευγάρια που κλείνουν επιτέλους για λίγο το κινητό,
0: ναι,
1: και δεν κοιτάνε το TikTok, τα email, γενικότερα την παρουσία
0: της στα
1: social.
0: Πες τα, αγάπη μου.
1: Πάνε μπροστά, ένας αναστεναγμός βαθύς εδώ.
0: Βαθύς, δεν θα πεις τίποτα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και συνδέεται το κινητό της ειρήνης αντί για το δικό μου. Και εκεί που ακούω ραδιοφωνάκι ξαφνικά ακούτε... Κλείστο, πάνω θέμα σας.
1: Να πιείτε ένα καφέ και να κοιτάζεστε στα μάτια, ρε παιδιά. Αφήστε λίγο τα κινητά ανάποδα. Νούμερο 2 είναι σεξ με ραντεβού. Μπορεί να ακούγεται ορθολογικό,
0: ναι,
1: αλλά όταν είσαι ζευγάρι και έχετε και οικογένεια και όλα αυτά, πρέπει συνειδητά να έχετε την πρόθεση να βρεθείτε με το άλλο σας μισό. Οπότε λέει θα κερδίσεις αν κάνεις το σεξ ακόμα και με ραντεβού. Θα πεις, ρε παιδί μου, 9 με 10 σε περιμένω στην κρεβατοκάμαρα.
0: Έλα, παιδί μου, πήγαινε, πλην το φύγε.
2: Έλα, ναι, μου το, έλα.
1: Το νούμερο 3 είναι το παράλληλο παιχνίδι.
0: Παράλληλη
1: ο όρος αυτός είναι δανεισμένος από την ψυχολογία και σημαίνει να ασχολείται ο καθένας με τη δραστηριότητά του, αλλά να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ικανοποιείται η ανάγκη ότι είμαι, κάνω κάτι για τον εαυτό μου,
0: αχ,
1: αλλά είμαστε και μαζί.
0: Δεν μου αρέσει αυτό πολύ.
1: Εσένα αυτό δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να το μοιράζει, ρε παιδί μου, να έχει λίγο χρόνο και να λες, εγώ θα κάνω τη δουλειά μου και θα είσαι και εσύ δίπλα και καλά είμαστε μαζί.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για ολόκληρο το Σαββατοκύριακο που, ναι, έχει πολλές ώρες με τον άλλον. Οπότε και
0: εντάξει,
1: κάποια στιγμή θα είστε και δίπλα-δίπλα. Και τέλος, να έχετε και κάποιες σταθερές ηρωτελεστίες. Τώρα θα είναι τα pancakes του Σαββάτου, θα είναι ένα brunch που θα κάνετε μαζί, θα είναι ένα ποτήρι κρασί που θα πιείτε το
0: αυτό,
1: βράδυ.
0: Αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
1: Να έχετε κάτι σταθερό να κάνετε το Σαββατοκύριακο.
0: Τέλεια.
3: Κάθε μέρα στις 7 ακούμε το αγαπημένο μας πρωινό.
0: Έλα, ρε παιδί μου.
3: Κάθε πρωί ακούμε ζω.
0: Κάθε πρωί, κουκλάκια μου.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Καλημέρα με Second Voice. Yeah, είναι η ώρα για να παίξουμε στο Beat the Bomb. Με την παίκτρια της ημέρας, η οποία έχει κληρωθεί και θα βγει σε λίγο στον αέρα. Να σας πω εγώ ότι μαζί μας και σήμερα για να σας δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά και τις δύο φορές, και τώρα και στις 10 και 20, είναι η εταιρεία Δημάκης και σου στέλνει εσένα αυτή την είδηση που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή και κατασκευαστής και η καθημερινότητά σου δεν είναι εύκολη, έτσι. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτά τα project όλη μέρα έχουν στο μυαλό τους για τις εργασίες, αλλά όλο και κάτι μπορεί να ξεχάσει. Γι' αυτό μπορείς να μπει στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και να βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Μάλιστα, υπάρχουν μέσα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, για να είσαι πάντα εκεί και να επιλέγεις το σωστό για κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και πάμε τώρα στο κορίτσι μας, το οποίο είναι σήμερα στον αέρα για να παίξει μαζί μας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και εκεί θα συναντήσουμε το νούμερο 56 από τις 147 συμμετοχές σήμερα. Λέγεται Δέσποινα. Δέσποινα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Δέσποινα. Δέσποινα, έχεις ξαναστείλει ποτέ μήνυμα?
2: Έχω στείλει πολλές φορές, ναι.
0: Πολλές φορές, δηλαδή το τελευταίο μήνα ή από τον χειμώνα?
2: Από το χειμώνα στέλνεις.
0: Από το χειμώνα στέλνεις και ήρθε η ώρα σου. Λοιπόν, Δέσποινα, ευχόμαστε να είσαι και τυχερή με τις βόμβες που έχουμε εδώ μπροστά μας. Είναι τρεις οι βόμβες, η μία σκάει κατευθείαν και οι άλλες δύο, η μία πάει έως 100 ευρώ μετρητά και η άλλη έως 200. Ποια είναι η βόμβα που θα ήθελες πραγματικά να ανοίξεις αυτή την ώρα? Όχος, κάτσε, κοιτάει προς τα πάνω. Τι κοιτάς, ρε?
3: Σκέφτομαι.
0: Αν έχουμε αράχνες.
3: Όχι, σκέφτομαι.
0: Σκέφτεσαι. Έλα, Δέσποινα, μάστα.
2: Θα
0: πει την τρίτη βόμβα. Θα μιλήσω πρώτα με την Άνση.
4: Λοιπόν, εμένα η τρίτη βόμβα δεν μου αρέσει.
0: Δεν της άρεσε της Νανσούλας. Σκάτς που κοιτούσες πάνω στο ταβάνι.
3: Το ταβάνι μου έλεγε ότι η τρία κρύβει μια καλή έκπληξη.
0: Μια καλή έκπληξη, λέει ο φίλος Σκατζόκερος. Και το όχ ήταν ένας πόνος που βγήκε μέσα από την ψυχή της Δέσποινας. Γιατί άραγε.
3: Όχ,
0: oh, Παναγία μου. Λοιπόν,
2: θα τον υποστηρίξω. Θα πω πάλι τρία.
0: Θα υποστηρίξεις, θα πεις πάλι τρία, ενώ είπες όχ.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Και γιατί, ας πούμε, πού στηρίζεις την επιμονή σου?
2: Επειδή το λένε όλοι γρουσούζοι.
0: Ναι.
2: Θα πω...
3: Για να το επιβεβαιώσεις.
2: Θα αποδείξω το αντίθετο. Ελπίζει
0: να αποδείξει το αντίθετο. Εγώ θα τις ρωτήσω για άλλη μια φορά. Είσαι σίγουρη ότι δεν θέλεις να αλλάξεις βόμβα?
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα. Okay, δεν έτσι, αλλάζουμε βόμβα. Στην τρίτη βόμβα θα μείνεις. Σου έχω μια πολύ ωραία προσφορά για να μπορέσεις να φύγεις με χρήματα. 30 ευρώ για εσένα.
2: Όχι, θα πάω με την τρία.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, αγαπημένη Δέσποινα?
2: Είμαι νοσηλεύτρια.
0: Ναι.
2: Και σπουδάζω και ψυχολογία.
0: Σπουδάζεις και ψυχολογία.
2: Ναι.
0: Πώς τα καταφέρεις και τα δύο μαζί?
2: Έχω και δύο παιδάκια. Δύσκολα.
0: Θα με τρελάνεις στο μυαλό σου. Στο ανοιχτό πανεπιστήμιο σπουδάζεις?
2: Όχι, στο απειθήτα είμαι.
0: Στο απειθήτα.
4: Ρε εσύ, Δέσποινα, τι τσάκαλος είσαι.
0: Τι τσάκαλος είναι αυτή η γυναίκα, πραγματικά. Εγώ την παραδέχομαι.
2: Ενέργεια. Ακούω εσάς, παίρνω ενέργεια και έχω ενέργεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θες να βάλεις και τα 30 ευρώ για να έχεις πολλή ενέργεια? Τελευταία φορά.
2: Θέλω να πάρω τα 200 να έχω πιο πολύ. Είμαι χαρούμενη.
0: Οκ, εσύ
4: αποφασίζεις. Δεν διαβάζει πολύ, δεν
0: καλή,
4: διαβάζει.
0: Καλή επιτυχία.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
3: Επιβεβαιώθηκε.
0: Ωραία. Τι ωραία, καλέ. Δεν μου λες, διαβάζεις την ψυχολογία ή τζάμπα?
2: Διαβάζω, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν με διάβασες καλά. Σου το είπαμε χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Δεν πειράζει, όντως. Αγαπημένη μου, η καλή βόμβα ήταν η δεύτερη με 160 ευρώ μετρητά και η πρώτη βόμβα είχε μέσα 80 ευρώ μετρητά.
2: Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γλυκιά μου, καλημέρα. Και είσαι τόσο άξιο κορίτσι. Τι να σε κάνω. Σε 10 εργάσιμες. Καλημέρα. Στέλνεις ξανά. Teddy Swims, The Doors, σε λίγο μελωδία.

0: το μελωδία, υπέροχο τραγούδι, Άρτσι Μεντούζα από Λιάννα. Καλημέρα στην φιλενάδα μου, την Χριστίνα, η οποία λέει: δώστε σας παρακαλώ την αγάπη μου στην κοπέλα που ήθελε να αποδείξει ότι ο σκατζόχυρος δεν είναι γρουσούζης.
1: Και

0: πατώζα ότι πατούσε. Ξέρεις, πατούσε πάνω, πατώζα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τωρέτο που είναι εδώ και σήμερα. Ρε παιδιά, πότε θα καταλάβετε ότι ο Σκάτς ο χειρός δεν είναι γκαντέμις. Ο Σκάτς απλά βρίσκει τις βόμβες. Παίζει τον
1: άλλο παιχνίδι.
2: Άμα το δεις θετικά, πρέπει να λένε το αντίθετο.
0: Φίλε, ναι.
2: Βοηθάω.
0: Πάμε λίγο πιο κάτω. Η Μαλβίνα, καλημέρα παιδιά. Μέχρι πότε θα σας ακούμε τώρα το καλοκαίρι?
1: Θα βαρεθεί να μας ακούς, Μαλβίνα, μην ανησυχεί.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να αποχωρήσω στις 15 του Ιούλια. Μετά τις πορτιές που είχαμε, έχουν έρθει τόσοι πολλοί χορηγοί που αναγκαστικά θα μείνω μέχρι 31 Ιουλίου. Τώρα το πότε θα γυρίσω είναι μια άλλη ιστορία και αν θα γυρίσω.
1: Πάλι καλά, μας λυπήθηκες.
0: Καλημέρα στη Βασιλική, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλη μια επιβεβαίωση το ότι οι ψυχολόγοι λέει δεν τα καταφέρουν, δεν θα πω τη λέξη που λες. Τι να κάνει τώρα, παιχνίδι έπαιξε η γυναίκα. Καλημέρα και στο μαράκι μας. Κάτσε, θέλω κουτσομπολιά που να με κάνουν να φτιαχτώ. Μη μου πεις πάλι για γέροντες.
2: Όχι, θα σου πω για γάμο.
0: Για πες.
2: Όλα τα social, όλα τα κουτσομπολίσια ασχολούνται με το γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη του Μπότση.
0: Και δεν το καταλαβαίνω.
2: Έλατε.
0: Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
2: Όπου. Εντωμεταξύ έχει 10 πράγματα να λένε για αυτό το γάμο.
0: Εντωμεταξύ νομίζω.
2: Εντωμεταξύ. Λοιπόν, φοβερό γάμο στη Μάνη με τρεις κουμπάρους.
0: Ναι.
2: Τους δύο δεν τους ξέρω. Θα πω για τον έναν που ήταν η Νόνη Δούνια.
0: Η Νόνη Δούνια. Ωραία γυναίκα η Νόνη Δούνια στα καλά τη. Μπράβο.
1: Και στα κακά τη. Τι, σιγά.
0: Τώρα δεν την θυμάμαι, δεν ξέρω πώς είναι τώρα. Τότε που την θυμάμαι.
1: Μια χαρά, κούκλα.
0: Θυμάμαι, είχε
2: γίνει. Ήτανε μοντελάρα.
0: Είχε πέσει ασβέστομα μεγάλο.
2: Είχε κάνει μια φωτογράφηση στο Max.
0: Ναι.
2: Φοβερή φωτογράφηση.
1: Ρε λιγούρια, πρωί-πρωί. Για το γάμο τη Δανάη λέγαμε.
0: Στο Max μου πήγε.
2: Στο Max, ακόμη και τώρα. Αχ,
0: Νόνη Δούνια.
2: Δούλεψε.
0: Μπαίνω με τα ταμπούνια.
2: Λοιπόν, και δε η Βίκη Σταυροπούλου το χάρηκε πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
2: Η μητέρα της χόρεψε και λέει: θύμισε κάτι από το είσαι το τέρι μου, έτσι πως χόρευε και γλεντούσε.
0: Ωραία.
2: Πάμε τώρα σε έναν εδώ, που, είναι,
0: εδώ.
2: Που μίλησε για το βιγκανισμό.
0: Ναι.
2: Ο ηθοποιός Γιώργος Κοψίδας. Εδώ άκου να σε.
0: Να σε λένε Κοψίδα και να είσαι βιγκαν.
1: Κοψίδα,
0: το λέω. Το ίδιο. Προβατίνες πρέπει να τρώει.
1: Ρε παιδιά, δεν το θυμάσαι αυτό. Τον είχε μπει και στο Survivor.
0: Το θυμάμαι τι.
1: Ένα πανύψηλο είναι.
0: Ναι.
2: Ο βιγκανισμός λέει είναι μια φιλοσοφία ζωής. Δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι σαν να προδίδω, λέει, τον εαυτό μου.
0: Καλά, δώσ' το 1 εκατομμύριο ευρώ και θα σου πω εγώ με το διαφημίσει.
1: Εγώ για λιγότερα διαφημίζω.
0: Και με 30 χιλιαρικάκια. Άνετα. Ωραία, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μετα...

0: πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elviv 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο!
8: Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
8: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, παιδιά. Καλημέρα στην φιλινάδα μου, την Έλενα. Παιδιά, σας αγαπάμε και σας λατρεύουμε. Μην χαλάσετε την επόμενη χρονιά αυτή την υπέροχη μαγεία που έχετε. Θα δούμε, αγαπημένοι μου. Κάτσε να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές. Κάτσε να ηρεμήσουμε. Κάτι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Να είμαστε μαζί και του χρόνου. Καλημέρα στον Χρήστο. Σατανά είναι αν είναι vegan. Δεν ξέρω που. Να σου πω κάτι, Χρήστο. Έχω μπερδευτεί. Vegetarian, pescetarian, καρατέριαν. Δεν ξέρω. Καρατέριαν, ναι. Ξέρω τι είσαι, καλέ.
1: Πάντως, μπέργκερ δεν τρώω, οπότε.
0: Τι είσαι.
1: Είμαι vegetarian.
0: Vegetarian είναι αυτή. Δεν είναι vegan. Είναι άλλο, ε.
1: Ναι, είναι άλλο.
0: Είναι άλλο αυτό. Κατάλαβες τώρα, μην την ψάχνεις τη δουλειά, φιλαράκι. Ο καθένας ό,τι θέλει τρώει. Εγώ τι είμαι δηλαδή. Προβατέριαν που τρώω προβατίνες. Τι είμαι. Καλημέρα. Για να θυμάται ο Σκάς τη φωτογράφηση στο Max, πρέπει να έχει μπόλικη δουλειά, λέει, για το σπίτι. Τι μπόλικη δουλειά. Να σου πω κάτι, είναι από τα περιοδικά που δεν υπάρχουν πια. Από το πολύ πιάσιμο, φθαρθήκανε πιο πολύ και από το συντακτικό της ελληνικής γραμματικής. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ιορδάνη και στον Τζον τον Τσάν. Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε και στο Φροσάκι μας. Καλημέρα και στο Μαράκι, 6931-908-908. Είναι το Viber. Έλα, Νάνση, έλα.
1: Λοιπόν, μιας και είναι τελευταία μέρα, έλα, έτσι, για τα δημοτικά, θα σας πω μια καλή είδηση που πατάει πάνω στα παιδιά, έχει τη βάση της. Κάτι αλλάζει με τα παιδιά και τα βιβλία. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, τα παιδιά διαβάζουν περισσότερο. Σύμφωνα με έρευνα, σε 125.000 μαθητές, βέβαια η έρευνα έγινε στην Αγγλία, να σας το πω και αυτό. Και λέει, παρότι το 2025 η αγάπη για το διάβασμα είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 20 χρόνων, οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι τα παιδιά πιάνουν πάλι στα χέρια τους τα βιβλία. Ίσως τα βιβλία τελικά δεν έχασαν τη μάχη. Και τα παιδιά βλέπουν ότι και εκεί υπάρχει δρόμος, υπάρχει ενδιαφέρον. Να πω ότι τα παιδιά μικρότερες ηλικίες, θα μιλήσω για το δημοτικό, τους αρέσουν τα βιβλία πια. Και εντάξει,
0: ξέρεις γιατί
1: είναι...
0: τους αρέσουν. Γιατί όλη την ημέρα κοιτάνε τους άλλους με τα κινητά και αυτά αυτομάτως πάνε στο άλλο. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Μπορεί, και επειδή υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία βιβλία πια, παιδιά. Δηλαδή, άμα το ψάξετε λίγο, έχει κατασκοπικά για παιδιά. Έχει ό,τι μπορεί να τους αρέσει, με φανταστικούς ήρωες. Έχει πολύ ωραίες εικόνες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε, έτσι, ναι. Κώστα, δεν ήταν τόσο παιδί όταν έγινε η ιστορία με το Μάξο Σκατζόχυρος. Ήταν λίγο πιο μεγάλος.
2: Τι κόλλημα έχουν φάει τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, ναι, το έκανες περιγραφή.
2: Ναι.
0: Έκανες περιγραφή, τι έκανες εκεί με το Μάξ και με την. Πώς
2: το είπαμε. Με την Νόνι Δούνια.
0: Νόνι Δούνια.
2: Το ξεφίλησα λίγο.
0: Νόνι Δούνια. Ποιον είχε αυτή, το Λιβιεράτο ή όχι. Άλλη δεν είχε.
2: Η Εύη Αδάμ είχε το Λιβιεράτο.
0: Μου μοιάζαν λίγο αυτές.
2: Ναι, μλαχρινές τότε, πολύ ωραίες και.
0: Όταν έκλεινα τα μάτια, ήδη μου φαινόντουσαν.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
1: Τα λιγούρια νούμερο 2. Συνεχίζεται το story.

0: Your husband is coming. Είναι υπέροχη Ray στον Ζου 90,8. Ματσάρες, Μουντιάλ, χαμός. Και τι κάνουμε σήμερα μετά τα χθεσινά μάτς του Μουντιάλ, Σκάτζ?
1: Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Έτσι τα αγόρι μου, γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού τέλειο, το έχεις φάει φοβερό. Τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Το δοκιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica και τώρα και στην Αθήνα, που μας ακούνε αρκετοί εκεί, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στην Ολίνα, στη Γεωργία. Καλημέρα στον Ντίνο, σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε πολύ, πολύ δυνατά και σήμερα. Και ζητώ συγγνώμη στους 140 αναπάντητους ακροατές μέχρι στιγμής. Θα τα βάλω σε μια τάξη, παιδιά. Θα τα βάλω. Τι λέει εδώ ο Σαράντης, λέει, επιμένει ότι η Νάνης είναι το μεγαλύτερο λιγούρι και όχι ο Θοδωρής. Επιμένουμε. Καταρχάς, λέει, vegetarian και λιγούρι δεν πάνε μαζί. Πάνε. Άκουσε που σε λέω εγώ. Εφόσον αντιστέκεται στους γύρους, λέει, και τα μπέργκερ, σίγουρα έχει περισσότερη αυτοσυγκράτηση και για τους άνδρες, φίλε. Όχι. Δεν είναι έτσι, θα στα πω εγώ. Γύρους μπέργκερ δεν τρώει. Τα αγκούρια όμως είναι vegan.
2: Να το ξέρεις.
0: Καλαβρίτων. Τα ωραία, τα ζουμερά. Έλα, πάμε λίγο στο σκαστή. Να τραπώ. Γιατί αγκουράκι σου πάνε τρως? Γιατί το πήγε το μυαλό σου αλλού πάλι? Νάνση μου, λυσάρα. Πάμε ανέκδοτο.
1: Τι λένε για τον αναποφάσιστο επιδειξία?
0: Για τον αναποφάσιστο επιδειξία.
2: Όλα δένουν σήμερα, ωραία.
0: Τι λένε για τον αναποφάσιστο επιδειξία? Δεν ξέρω.
1: Τη βγάζει, δεν τη βγάζει.
0: Ρε φίλε.
2: Συγχαμένα, ωραίο ήταν.
0: Είναι καταπληκτικό.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
19: Παίνεις τσουλότα!
20: Βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Waterland. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Zoo News. 4 ωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην Κάτω Κόνιτσα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και την πρώτη της σόλο εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, η κόρη της Kim Kardashian και του Καν West. Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες τα ορεινά. Περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Ελλάδα. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Και τι καλά, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για να περάσουμε τέλεια. Και σήμερα είναι το πρωινό σοου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Bill Nackis με την Boss Crew, με Θοδωρή σεξι σκατζόκυρο σήμερα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Αλλά και τον Ανσουλίνη μας το γλυκό.
3: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις γλυκιά μου?
3: Καλά είμαι.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά κυρίες και κύριοι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα απαντήσω ένα προς ένα. Δηλαδή μια καρδούλα θα βάλω. Καλημέρα στην Ολυμπία, η οποία μας λέει: παιδιά, μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι. Θα την έχουμε. Η Ολίνα λέει: είστε αγχολητικό, μη σκεφτείτε καν να σταματήσετε την εκπομπή σας. Σας αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Τα παιδιά σίγουρα θα είναι εδώ του χρόνου. Έχουν άλλο ένα, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, να ξέρετε. Είπαμε ότι θα το προσπαθήσω κι εγώ για να είμαι εδώ μαζί τους. Αν δεν με εκνευρίσουν τον μήνα Ιούλιο.
3: Γιατί έλα, ρε Βασίλη.
1: Τότε θα κρυθούν, να ξέρετε. Γιατί στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, λένε στο χωριό μου. Και επειδή είπα για χωριά και για ωραία μέρη και για τέλεια μέρη, λέω να πεταχτώ μια βόλτα, ρε παιδιά, εκεί στα Χανιά, που υπάρχουν μέρη που απλώς τα επισκέπτεσαι και μέρη που τα νιώθεις. Τα Χανιά σε καλούν με το λιμάνι, τα σοκάκια και την ατμόσφαιρα. Και κάπου στη δεύτερη μέρα, λέει, σε κάνει να ψάχνεις σπίτια για ενοικίαση. Και το καλύτερο είναι μόνο μια πτήση, αγάπη μου. Μόνο μια πτήση
3: μακριά με την Aegean, γιατί έως 4 φορές την εβδομάδα μπορείς να βρεθείς εκεί από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Πραγματικά θα μας θυμάσαι, θα μας ευγνωμονείς.
1: Και θα πηγαίνεις στα διπλανά χωριά, θα πίνεις τις ρακές σου, θα περνάς τέλεια. Καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο που είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στο Φροσάκι μας και στην Βούλα. Bill λέει, γιατί τι γράφετε μερικές φορές. Bill, πάρε ένα παιδί, όπως είπε η Νάνση για τα μηνύματα. Το θυμούνται.
3: Τα έχω πει.
1: Το θυμούνται όλοι. Εντάξει τώρα, πάρεις έναν άνθρωπο να απαντάει στα μηνύματα. Πόσο ψώνιο να είμαστε μετά.
3: Εντάξει, αν έρθει εδώ θα του βάλουμε και άλλες δουλειές. Θα παραγγέλνει τον καφέ.
1: Καλημέρα στο Σοφάκι μας. Την αγάπη μου, Σοφάκι, και σε σένα. Μην τον εκνευρίζετε, παιδιά, λέει, μέχρι τον Ιούλιο. Μετά μπορείτε να με εκνευρίζετε, αν θέλετε. Ίσα-ίσα να με πείσετε. Φίλες, κάτσε, τι γίνεται έξω, χαμός.
2: Χάος.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Μέσα σε μια ώρα αλλάξαν τα πάντα, όλα είναι κόκκινα. Υπομονή, φίλοι μας, περιφερειακός, κίνηση από Σικές μέχρι Πηλαία και στο ύψος, θα πω, 40 εκκλησίες έχει και ατύχημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας επίσης από Ανάληψη μέχρι και το Δημαρχείο πάτε πίτα. Τσιμισκή, κίνηση από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη. Βενιζέλου, οι δύο μεγάλοι κάθετοι οδοί, Βενιζέλου και ποια είναι η άλλη, Διαγώνη, όχι Διαγωνίος.
1: Διαγώνιος, πάμε φάμε στο Τζουκάκι.
2: Ιόνος Δραγούμη, ναι. Γεμάτες. Λεωφόρο Στρατού επίσης, Εγνατία από Καμάρα μέχρι Βενιζέλου επίσης γεμάτη.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε,
2: είναι όλα γεμάτα.
1: Μα
2: όλα.
1: Δεν κλείσαν τα σχολεία.
2: Δεν ξέρω γιατί.
1: Τα περισσότερα δεν κλείσαν. Να σου πω ότι φταίει.
3: Τώρα
1: το σκέφτομαι.
3: Το ότι κλείσαν τα σχολεία.
1: Επειδή κλείσαν τα σχολεία, κάποιοι φεύγανε πιο νωρίς για να αφήνουν τα παιδιά τους και δεν μαζεύονταν όλοι μαζί. Οπότε ναι. Τώρα σου λέω: άλλο δεν έχω τι να κάνω. Φεύγω κατευθείαν για τη δουλειά. Τελευταία στιγμή. Ωραία, φίλε, να ξανανοίξουν τα σχολεία. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Έχουμε υποδεχθεί την Waterland και πάλι. Εδώ έτσι είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε και στο www.waterland.gr και να πάρετε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια ανάνσιμο και τις δραστηριότητες που μας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο.
1: Βέβαια, εκεί θα ανακαλύψετε τις νέες Extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο πια χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα άλλα.
0: Χαμός θα γίνει, παιδιά, και επίσης με τις δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή.
1: Για μένα.
0: Και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Φίλες, κάτσε, έχουμε πει ότι θα πάμε και θα γίνει χαμούλης. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας, καλημέρα στο τέλειο παρεάκι σας. Η εκπομπή είναι ένα υπέροχο μουσικό καλοκαιρινό ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Φίλη μου, η Χαρά μας γράφει: Μπιλάκο, άλλο ένα χρόνο, κάντο για μας, λέει, για τα κορίτσια που σε ψηφίζουν νούμερο ένα.
1: Άντε. Η αλήθεια είναι, τα κορίτσια σε ψηφίζουν, Βασίλη.
2: Η αγάπη σας.
0: Μας ψηφίζουν, γιατί θα σας το πω και πάλι, δεν το λέω για να γλύφω και να κάνω και να ράνω, χέστηκα για τους δύο εδώ. Αλλά μια εκπομπή δεν στηρίζεται σε έναν, στηρίζεται σε όλη την ομάδα. Το πίστευα, το πιστεύω πάντα. Είχαμε πάντα θεωρίες για τα ραδιόφωνα και για τα shows. Και εξηγούσα σε όλους ότι αν δεν έχεις καλούς partner δίπλα, όσο καλός και να είσαι, η εκπομπή θα πάει άπατη. Νάνση μου, εσύ είσαι μια φανταστική partner.
1: Από τις
0: καλύτερες που έχουν περάσει στο ελληνικό ραδιόφωνο. 150 ευρώ είναι αυτά. Πες μας τώρα τι έχεις φέρει.
1: Τώρα έχουμε φέρει το παιχνίδι μας, τα ασύνδετα. Σε αυτό το παιχνίδι σας δίνουμε δύο λέξεις. Ναι. Πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays που τα αγαπάμε, που πάμε εκεί πέρα και νιώθουμε αυτά τα feelings.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Ξέρετε πόσο μας αρέσουν.
0: Φίλε, σικατζόχυρε.
2: Ναι, αγαπητέ μου.
0: Ετοιμάσου, γιατί σήμερα σου έχω μία λέξη που την βρήκα στο δρόμο εχθές περνώντας. Ναι. Για πες.
1: Η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι.
0: Η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι, κυρίες και κύριοι. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου τον Σκατζόχυρο, για να δείτε πως παίζετε το παιχνίδι, δηλαδή, είναι η λέξη κοτέτσι.
2: Κοτέτσι. Πήγα το Σαββατοκύριακο στο χωριό, επισκέφθηκα το παλιό σπίτι
0: στο λιβάδι ναι.
2: Και το είδα ότι ακόμα υπήρχε το κοτέτσι.
0: Μπράβο.
2: Γύρισα με μια χαρά σπίτι, έφτιαξα μια μακαρονάδα, πήρα το πιρούνι και χύθηκα μέσα της.
1: Χύθηκες μέσα στη μακαρονάδα.
0: Δεν τσίπησες, νόμιζα θα άσφαγες μια κότα και θα την έτρωγες με το πιρούνι. Αλλά εντάξει, καλός είσαι, εσύ είσαι συμπονητικός άνθρωπος. Αν θέλετε κι εσείς να πλάσετε μια ιστορία των 20 δευτερολέπτων με δύο λέξεις, με την πρώτη να είναι το πιρούνι.
1: Βέβαια.
0: Και τη δεύτερη θα σας τα πει η Νανσούλα σε πολύ πολύ λίγο. Τι πρέπει να κάνετε, να τηλεφωνήσετε. Να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908 2310-232-908 για να κερδίσετε 20 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays, να κάνετε τα σουσουδάκια σας, να απολαύσετε κοκτέιλ απίθανα και τις πιο τέλειες γεύσεις που υπάρχουν. Κυρίες και κύριοι, 2310-232-908, η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι. Έχετε 20 δευτερόλεπτα να φτιάξετε ιστορία με τη δεύτερη λέξη που θα σας δώσει σε πολύ πολύ λίγο η Νάνση. Η πρώτη γραμμή σε ποιον ανήκει εδώ? Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, φίλε μου?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έλα, αγόρι μου, καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα, ρε φιλαράκι. Πώς σε λένε?
3: Θοδωρή με λένε.
0: Θοδωρή, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου αυτόν τον καιρό?
3: Οδηγός είμαι, δυο παιδάκια έχω, όλα καλά.
0: Πολύ ωραία το αγόρι μας. Είσαι έτοιμος να πλάσεις μια ιστορία εδώ εύκολη?
3: Βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι το πιρούνι και η δεύτερη, Νάνση.
1: Νοσταλγία.
0: Φύγαμε.
3: Καθώς έτρωγα με ένα πιρούνι ένα μαγικό γεύμα, είχα μία νοσταλγία για μία πολύ όμορφη στιγμή που πέρασα με την γυναίκα μου και με τα παιδιά μου.
0: Ωρε φίλε, ενώ τρως εσύ σκέφτεσαι, τι ρομαντικός άνθρωπος, τι έτρωγες, με το πιρούνι τι έτρωγες?
3: Γαριδό μακαρονάδα που
1: μου έρχεται του μεγάλου.
0: Εντάξει, ωραίος, γιατί άμα έτρωγες καμιά γουρνοπούλα θα ήταν δύσκολη η νοσταλγία. Φίλε μου, έχεις κερδίσει το δώρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Θα μιλήσεις με την Άνση για περισσότερα, οκ? Okay?
3: Σα ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα τα γόρι, καλημέρα. Έλα λίγο να σπάσουμε τα ραδιόφωνα τώρα.

0: Μη βιάζεστε! Βιάζεστε πολύ και έχουμε κάνει και καλύτερες μεταγραφές και, και πήραμε και καλύτερο προπονητή.
1: Ο θρόνος φέτος είναι στο Άρη.
0: Στο Άρη.
1: Του Άρη ο θρόνος είναι.
0: Στον Άρη θα πάτε.
1: Στον Άρη εκεί.
0: Είσαι, πού το ξέρεις ότι ο θρόνος είναι στον Άρη.
1: Ξανά ο βασιλιάς Άρης στο θρόνο του θα ανέβει φέτος.
2: Πάω μόνο.
1: Θα το δούμε.
0: Θα δεις. Λοιπόν, πάντως να σοβαρευτούμε τώρα μετά από αυτά που έγιναν με το πρωτάθλημα Ελλάδος
1: και
0: αυτό το τραγικό πράγμα που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένα πράγμα εύχομαι. Να έρθει το μπάσκετ πάλι στο Βορρά. Διότι εμείς είχαμε 1000 προβλήματα τότε, ρε φίλε. Μαλώναμε και τα λοιπά, αλλά σε λογικά πλαίσια. Αυτό το πράγμα που γίνεται πλέον στην Αθήνα. Για ποιο λόγο, τι το θέλουν εκεί πέρα, αφού δεν το ξέρουν το άθλημα.
1: Έλατε.
0: Φέρτε εδώ, να το πάρουμε εμείς.
3: Έχεις δίκιο, Βασίλη. Τραγική. Τραγική.
0: Πες μου τώρα.
3: Λοιπόν, τώρα σας έχω ένα post που έγινε viral. Ένας άντρας, αφού άκουγε συχνά την κοπέλα του να λέει «Δεν έχω τίποτα να φορέσω και δεν έχω τίποτα να φορέσω», της αγόρασε αρκετά ρούχα ώστε να έχει θεωρητικά επιλογές για έναν ολόκληρο χρόνο. Βλέπω εδώ στο post ότι είναι από χαμηλού κόστους έτσι, καταστήματα, δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσεις πάρα πολλά λεφτά. Αρκεί να δείξεις προσοχή και ότι ακούσεις ανάγκες της και προσπάσεις λίγο έτσι να την κάνει να χαμογελάσει. Είναι ρομαντικό, φυσικά πρέπει να ξέρεις λίγο και το γούστο της και να έχεις και λίγο γούστο, έτσι, μην πάρεις εκεί ό,τι να είναι. Το δώρο αυτό είναι αποτέλεσμα σκέψης και ενδιαφέροντος. Πάρα πολλοί χρήστες στα social γράψανε μπράβο, θηραβικά σχόλια. Κάποιοι βέβαια γράφαν από κάτω τα κλασικά ότι χαλάς την πιάτσα, τι θα κάνουμε τώρα εμείς, ρε, και τέτοια.
0: Τι χαλάει την πιάτσα, βέβαια εγώ απορώ πως δεν το έφερε στο κεφάλι όλα.
3: Γιατί
0: μία φορά εγώ πήγα να αγοράσω, όχι για την Ειρήνη κάτι.
3: Για ποιον?
0: Για τον Αντώνη μια μπλούζα και μου την έφερε στο κεφάλι, μου λέει έφερες κάρτα αλλαγής. Το παιδί θα τον δίνω εγώ. Εντάξει ρε παιδιά, λέω, δεν είναι, μια μπλουζίτσα έφερα και τα λοιπά. Πηγαίνει αυτό, μετά προχθές το πηγαίνω στο Taekwondo και του φοράω, ενώ φορούσε τη στολή του Taekwondo, από κάτω σανδάλια. Τα Crocs. Έτσι γυρίζει το παιδί έξω. Πώς είναι το παιδί, μια χαρά δεν είναι το παιδί. Το πήγε το παιδί με τα Crocs έξω και φοράει το Taekwondo. Με αυτό ήθελε. Και άμα σου λέγει λέει, να φορέσει ό,τι να.
3: Βατραχοπέδιλα.
0: Αφού αυτό γούσταρε. Τέλος πάντων. Δεν παίζεστε, γυναίκες, δεν παίζεστε, κορίτσι μου.
3: Κάντε όμως μια ωραία κίνηση. Δεν πειράζει.
0: Η ωραιότερη κίνηση στη γυναίκα είναι μια μεγάλη δωροεπιταγή. Ας πούμε 2 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα.
3: 2 χιλιάδες εκατοστάρικα.
0: Τη μέρα.
3: Α, τη μέρα. 2 εκατοστάρικα τη μέρα.
0: Α, είσαι πολύ large. Θα σου δώσω μια φορά, θα σου δώσω μετά από 2 εβδομάδες άλλη μία. Άμα σου δίνω 2 χιλιάδες, τι θα γίνει.

0: μαγικός ο Alex Warren και το Fever Dream. Εδώ είναι ο Zoo 90,8 και να σας πω πως καταλαβαίνω πως ένα μαγαζί είναι καλό. Δηλαδή όταν λέω ότι θα κάτσω μια ωρίτσα και ξαφνικά περνάει η ώρα, περνάει
1: και έχει πάει βράδυ. Ναι, ρε, αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι, Βασίλη. Ξεκινάς με τις βουτιές σου, συνεχίζεις με μπραντ, κοκτέιλ. Και όταν έρθει η ώρα του φαγητού, καταλαβαίνεις γιατί τόσος κόσμος επιστρέφει εκεί ξανά και ξανά.
0: Και επειδή όλα λειτουργούν όπως πρέπει, το μόνο που κάνουμε είναι να απολαμβάνουμε εκεί την ημέρα μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Mare Nostra στο Πευκοχώρι. Beach Bar Restaurant, καταπληκτικό. Και πάμε γρήγορα σε έναν άνθρωπο που λατρεύει τα Beach Bar Restaurant, τον Ζορζ Μουνιέ.
2: Πραγματικά και αυτό το Πευκοχώρι είναι μέσα στο Πεύκο, ρε παιδί μου.
0: Και στο χώρι, ναι. Καλημέρα, αγάπη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα περάσουμε τέλεια για αυτή την εβδομάδα μαζί σου, γιατί περιμένουμε πώς και πώς τα tips σου για την μόδα.
2: Βέβαια, θέλω να βοηθήσω τα κορίτσια σιγά-σιγά ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Δείτε τους κάποιους φεύγονται ήδη διακοπές. Έτσι και πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα items που τα προτείνουμε να μην λείπουν από τη συλλογή σου και από τη βαλίτσα σου, γιατί αυτά τα κομμάτια, κοριτσάρες μου, είναι ο καμβάς για κάθε outfit που θα φτιάξετε εκεί έξω και προσωπικό στυλάκι το οποίο θα βγείτε.
0: Για πες.
2: Οπότε θέλω οπωσδήποτε να προσέξετε να έχετε μαζί σας άνετα αλλά και πρακτικά παπούτσια, έτσι που θα συνδυάσουν το ωραίο σας, το δροσερό, το ευέλικτο look σας. Θα προτείνω σε χρωματάκια λευκά και μπέζ. Επίσης θέλω να προσέξετε να έχετε μαζί σας μίντι φόρεμα.
1: Α, μίντι,
2: γιατί συνδυάζεται παντού. Μπορείς το βάλεις το πρωί που θα κατέβεις βόλτα στη χώρα, για παράδειγμα, αν είσαι τονιστή.
1: Πώς μ' αρέσουν αυτά.
2: Έτσι, τώρα για πιο ρομαντικές στιγμές που θα πας με τον καλό σου να φας, θα πρέπει να έχεις μαζί σου ένα μάξι φόρεμα. Έτσι, σε πολύ ωραίες υφές, ιδιαίτερα κομμάτια, για να φορεθεί το βράδυ αυτό. Και φυσικά ένα πολύ ωραίο απλό τανκτοπάκι.
0: Ναι.
2: Για το φοράς όλες τις ημέρες και θα είσαι φοβερή και για βράδυ και για πρωί και για τη χώρα και για τη θάλασσα και για την παραλία.
0: Η Νάνση θα μείνει στο μίντι από ό,τι μου είπε με τα μάτια. Το μάξι δεν της αρέσει τόσο ποτέ.
1: Έτσι, ακριβώς, Βασίλη. Ναι.
0: Γιατί, αγάπη μου?
1: Δεν ξέρω, δεν νιώθω ότι με καταπίνουν τα μάξι.
0: Σε καταπίνουν τα μάξι,
1: ναι, επειδή είμαι έτσι.
0: Εσύ είναι πετίτ, αλλά το τζιπ που πήρες είναι για
1: πετίτ. Το τζιπ είναι για πετίτ.
0: Το τζιπ είναι για να τρως 50 κιλά προβατίνα και να έχεις 50 κιλά κοιλιά.
1: Όχι, ξέρεις γιατί. Είσαι πετίτ. Όχι, γιατί ανεβαίνω πάνω στο τζιπ και νιώθω πιο μεγάλη, πιο ψηλή.
0: Τι έχει πει, γυναίκα? Σαν να ανεβαίνεις σε πλατφόρμες.
1: Αφού πηγαίνω όταν κατεβαίνω, κάνω κλαπ.
0: Αλήθεια λες?
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Μήπως έχεις κανένα υποκόμο που σκύβει και πατάς την πλάτη του? Καλημέρα, Ζόρζ.
2: Καλημέρα, τα φιλιά μου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται

0: και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ!
6: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ!
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
16: Γιατί το πάρτι
19: Let's get started.
16: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Ετοιμαστείτε γιατί σας έχουμε μια κομματάρα με το σκάτσε εδώ. Ρε φίλε,
1: βέβαια.
0: Το βλέπω και συγκινούμε, λέω, αυτό το παιδί. Πού του έρχονται όλα αυτά? Τι χόρευε πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο?
1: Φοβερό.
0: Πού πήγε, στις δισκοτέκ?
1: Έλα!
0: Καλημέρα, ρε Κώστα. Καλημέρα την αγάπη μας. Καλημέρα στο Φωτάρα που ακούει Ζου. Βγαίνει έξτρα σκαλοπάτι, λέει, από το τζιπ, ειδικά για την Άνση, την βλάχου ειδική παραγγελία. Για να κατεβαίνει. Αχ, ναι, για να μην πηδά, βέβαια. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στην φίλη μας την Σωτηρία που ακούει Ζου Ρέντιο, στον Βασιλάκη επίσης που μας ακούει δυνατά, αλλά και στον Τζιμάρα μας που είναι εδώ και σήμερα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Για όλους και για όλες εσάς σας περιμένουμε και να σας αποκαλύψουμε ότι στις 10 και 10 ξεκινάει και πάλι ο διαγωνισμός για το Stroma Profile από την Greco Strom, η οποία βεβαίως θα είναι εδώ για όλους μας. Η Greco Strom θα είναι δίπλα μας και θα δώσουμε δωράρα μεγάλη σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε θα λέμε και πάλι τη λέξη κλειδί, Νάνση μου, στις 10 και 10 καθημερινά.
2: Βέβαια.
0: Και μετά θα σας πούμε και τις ώρες.
2: Ναι,
0: κλασικά τις ώρες.
2: Troublemakers και Ειρήνη Κακούρη.
0: Ναι, να στέλνετε το Viber. Και την άλλη Δευτέρα θα έχουμε κλήρωση. Σας το λέμε γιατί δεν το έχουμε πει τόση ώρα. Αλλά επειδή πλησιάζουμε προς τα εκεί, να έχετε το νου σας να μην αλλάξετε ραδιόφωνο. 10 και 10 θα σας πούμε τη λέξη κλειδί για φοβερό Stroma Profile από την Greco Strom.
2: Εσείς σαν άντρες τώρα θέλω να μου απαντήσετε.
0: Ως άντρες. Γιατί αν είναι σαν άντρες, δεν μπλέξαμε.
2: Όχι, ως άντρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, το καλοκαίρι σας διεγείρουν ερωτικά ή όχι?
0: Ναι, θα σου πω τώρα λίγο κάτι. Εγώ φτιάχνουμε το καλοκαίρι πάρα μα πάρα πολύ. Είναι αυτό το λιγότερα ρούχα, η διάθεση ότι το καλοκαίρι είναι έρωτας κτλ. Απλά θέλω οπωσδήποτε air condition την ώρα της ιστορίας.
2: Δεν φτιάξεις εσύ το air condition?
0: Όχι, αλλά...
2: Κάνει ρεύμα.
0: Κάποιος θα φυσάει.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα ότι το 48% των αντρών συμφωνούν μαζί σου και λένε ότι το καλοκαίρι ανεβαίνει η ερωτική τους διάθεση.
0: Ο Σκάλ δεν μίλησε.
1: Εγώ και στις χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Δουλεύεις.
1: Μ' αρέσει έτσι, ωραία.
0: Και σε ψυγείο να σε βάλουν να γίνει τη δουλίτσα.
1: Ναι, καλά είναι.
2: Οι αλλαγές δηλαδή στις εποχές δεν σε επηρεάζουν εσένα. Δεν παίζει σημαντικό ρόλο στο αν θα φλερτάρεις παραπάνω ή όχι.
1: Όχι, καθόλου. Το ίδιο λειτουργώ και τις τέσσερις εποχές.
0: Σβηστό.
1: Πάντα.
2: Τώρα να σας πω για την έρευνα που έγινε σε site γνωριμιών και ναι, λέει ότι το 30% των γυναικών ανταζοπυρώνονται και ανεβαίνει η διάθεσή τους για φλερτ την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Άντε ρε τώρα, ναι, δεν το περίμενα αυτό.
2: Ναι, που... ούτε εγώ, γι' αυτό το έφερα. Εσείς πού
0: απευθυνόμαστε, 30%?
1: Τόσο λίγες είναι το καλοκαίρι που γουστάρουν.
0: Είναι τόσο λίγες από ό,τι μας λέει η Νάνση.
1: Ποια εποχή είναι η καλύτερη, δηλαδή, να το βρεις και αυτό.
2: Θα το ψάξω.
1: Ξέρουμε πότε είναι.
0: Χαζός.
1: Η καλύτερη τους εποχή που θέλουν να φλερτ οι γυναίκες.
0: Η γυναίκα θέλει φλερτ κάθε μέρα, αγόρι μου.
1: Τέλεια, αλλά εδώ η έρευνα λέει το καλοκαίρι.
0: Δεν λέμε για τέτοια πράγματα, για το φλερτ. Στο φλερτ, άμα σου αρέσει μια γυναίκα, κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα θα πρέπει να λες κάτι ωραίο, να φλερτάρεις, για να δουλεύεις.
1: Το δέχεται όμως, είναι το
0: δέχεται. Το δέχεται, το
1: δέχεται. Μην διάσε μας τώρα καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ειδικά από εσένα το δέχεται. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρίνα. Και αγωνιστική χαιρετισμή μας γράφει εδώ στην φοιτήτρια ψυχολόγο. Λέει ταυτίζομαι μαζί της. Ωραία. Λοιπόν, φίλε.
1: Πάμε! Oh. 1995, ο ένας και μοναδικός που τον αγαπάμε! Michael Jackson, they don't care about us! Τι κομματάρα είναι αυτή, κινηθείτε!
0: Πες μου,
1: ρυθμούς, Michael!
0: Πού πήγες το Σαββατοκύριακο και δεν μας το λες! Αυτό το τραγούδι δεν μπορεί να το σκέφτηκες τώρα έτσι στο ξεκούδουνο!
1: Τι να κάνω, βγήκα κάπου που έπαιζε τέτοια μουσική!
0: Εσύ πάντα, 2013, Ρουμανία! Αυτά.

0: τα πάρτις παγκοσμίως τα οποία δημιουργούν τον απόλυτο χαμό. Και εκεί που χορεύεις το πάρτι, φίλες κατσόχυρε, και τραβάς τα story σου. Κλατς.
1: Ναι, αυτό το κλατς αυτό.
0: Πέφτει κάτω το κινητό. Έλα ρε φίλε. Είναι η λάθος στιγμή και σου χαλάει. Όμως έχουμε τη λύση, γιατί υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
2: Οι Vodafone Tech Heroes, Βασίλη, θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Πολύ ωραία. Να σου πούμε ότι υπάρχει και 12-μηνη εγγύηση και ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, διότι μπορεί να δουλεύεις πολύ ή μπορεί να μην μπορείς να κουνηθείς εκείνη τη στιγμή και να έρθουν να το παραλάβουν αλλά και να σου το παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφειάκι σου.
2: Και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Γεια σου Τζένι μου, καλημέρα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σε λίγο θα σας χρειαστεί για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας, όχι όμως τώρα, γιατί τώρα θα πάμε κουκουνάρι.
2: Στο TikTok, θα πάμε στο TikTok. Εδώ, στη γειτονιά μας. Στο,
0: στο καπί του Ευόσμου και του Κορδελιού. Για να δω.
3: Η Κορδελιού, Ευόσμου.
4: Οι καλύτερες. Τα αστέρια του Δήμου μας. Εδώ όλες, πρωταγωνίστριες. Όλες μαζί σήμερα. Κάνουμε μια υπέροχη εξόρμηση.
5: Εδώ, είμαστε και εμείς εδώ.
0: Καπί Ευόσμου.
2: Πήγαν εκδρομή τα κορίτσια, να έρθουν και εδώ.
0: Γουστάρω τους ανθρώπους που δεν χάνουν την ενέργειά τους όσα χρόνια και αν περάσουν και θα τους χειροκροτήσω, φίλοι. Και μπράβο τους, πολλά φιλιά στο καπί Ευόσμου Κορδελιού. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι από τον Ταλάρα και τον Καζατζίδη. Δώσ' μου λίγο. Σας γουστάρουμε ρε. Παπουδάκια μου, γιαγιούλες μου, σας αγαπάμε. Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Ακολουθήστε τους στο TikTok, έχει πάρα πολύ γέλιο.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. 2 νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
7: Joyride.
9: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
14: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
13: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
14: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
13: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
15: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
16: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
15: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
16: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
17: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
19: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
20: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
24: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
25: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Zoo News. 4 ωροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες μέσα σε κοντέινερ στην Κάτω Κόνιτσα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, με το πρόγραμμα να αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Συμφωνία μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία και την πρώτη της solo εμφάνιση σε μουσικό φεστιβάλ πραγματοποίησε η Northwest, κόρη της Kim Kardashian και του Kanye West. Η 12χρονη ανέβηκε στη σκηνή του Summer Smash 2026. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Τα ορεινά περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κουκλάκια μου όμορφα και επικίνδυνα ταυτόχρονα, είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, για να περάσουμε καταπληκτικά, για να περάσουμε σούπερ. Και βεβαίως να σας πω εγώ ότι έχουμε υποδεχθεί την Waterland, που φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ, Νανσούλα μου.
2: Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, νέα εποχή Waterland, η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ, ούτε ένα ούτε δύο αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια Βασίλεια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη πραγματικά γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
1: Και αν είσαι γονιός και το παιδί παίζει, για να μην κάνεις τις δραστηριότητες, υπάρχει ένα ωραίο πλατάνι με ένα φρέντο στο χέρι και φτάνει αυτό, έτσι. Με τόση ασφάλεια γύρω τριγύρω ξενιάζεις κιόλας. Μια βόλτα στη Waterland και αυτό είναι το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σκατζούλη μου γλυκέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Να πούμε ότι σε αυτή την ώρα σας έχουμε σύντομη επικαιρότητα. Σας έχουμε κουτσομπολιό, ζώδια της ημέρα στο στοίχημα με το Mundial του 2026 και φυσικά το δώρο σε λίγο στην επόμενη εκφώνηση περίπου στις 10 και 10 με την εταιρεία Gregor Storm, για να σας δώσουμε. Και τι άλλο έχουμε?
2: Έχουμε για την ταυτότητα της ημέρας, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή, η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας κάνει ακαταμάχητους τους συντρόφους. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Courtney Cox.
1: Να απαντήσω μια κόρνα.
3: Ναι, ναι.
1: Έλα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, περιφερειακός καλύτερα. Είναι κίνηση, θα συναντήσετε μόνο στο ύψος Τριανδρία και λίγο Κωνσταντινοπολίτικα. Το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται.
1: Κωνσταντινοπολίτικα. Φίλε.
4: Έτσι, έτσι το είπα λίγο.
1: Του Κωνσταντίνου Κολάρα.
4: Έτσι το είπα.
1: Έλα, ναι.
4: Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ας το κάνω.
4: Λοιπόν, και λίγο εδώ το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνου Καραμάλη, γεμάτη και στα δύο ρέματα.
1: Ναι.
4: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου έχουν καθαρίσει.
1: Μπράβο.
4: Η Τσιμισκή, μεγάλη ταλαιπωρία, υπομονή. Η Εγνατία Αγίου Δημητρίου κινούνται χωρίς προβλήματα. Και πάμε τώρα σε δύο ατυχήματα.
1: Οπα.
4: Ένα έχουμε διασταύρωση στα δικαστήρια και ένα λίγο πιο κάτω, 26 Οκτωβρίου.
1: Μπομπ. Κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Έχετε 10 λεπτά για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση για την δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20. Έτσι, από την εταιρεία Δημάκης. Όλα αυτά μόνο στο Zoo, στο πιο γεμάτο, πιο πλήρες, πολυπικυριακό πρωινό show των FM. Τώρα Sombr, 12 to 12, σε λίγο Calvin Harris και Dua Lipa, One Kiss.

0: δώσουμε δωράρα μεγάλη και πάλι, γιατί μπορούμε, γιατί το κάνουμε και ξέρουμε ότι το ζητάτε ξανά και ξανά. Yeah. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από την Greco Strom. Αυτόν τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απολαύστε μοναδικά δώρα. Δώρα, λοιπόν, ακούστε λίγο. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Επίσης, κερδίζεις και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence. Να πούμε ότι μπορείτε να ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται και στην περιοχή Παπάφη, ενώ η Greco Strom υπάρχει επίσης και στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά.
1: Αν λοιπόν θέλετε να κερδίσετε το στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε,
0: μπράβο,
1: θα πάρετε μέρος στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό. Τώρα, 10 και 10 λέμε τη λέξη και εσείς 1 και 10 το μεσημέρι ή 6 και 10 το απόγευμα, μόλις η Ειρήνη Κακούρη ή οι Troublemakers δώσουν το σήμα, στέλνετε αυτή τη λέξη στο Viber του Ζου, δηλαδή στο 6931-908-908. Εγώ δίνω τη λέξη, στα παιδιά θα στείλετε την απάντηση μόλις σας δώσουν το σήμα.
0: Λοιπόν, ξαναπες λίγο τις ώρες που θα πρέπει να στείλουν το Viber.
1: 1 και 10, 6 και 10 περίπου, έτσι την ώρα που θα σας το ζητήσουν.
0: Και η λέξη για σήμερα, Νάνση μου, ποια είναι?
1: Ύπνος.
0: Ο ύπνος.
1: Mm-hmm.
0: Ύπνος, παιδιά, όχι τώρα. Ύπνος, όχι τώρα. Θα το στείλετε στα παιδιά 1 και 10 και στις 6 και 10. Να στείλουμε πολλά φιλιά στον Γιώργο, στην Έλενα, σε όλους και σε όλες εσάς. Έχει μείνει μόλις ένα λεπτό για τη συμμετοχή για το Beat the Bomb. Σε λίγο η κλήρωση και βγαίνουμε στον αέρα. Hi,

0: Support, Καμίλα Καμπέγιο, είναι το Zoo Radio. Είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι, ο Μπιλνάκης με την Boss Crew. Θόδωρης Κατζόχυρος.
1: Έλα, καλημέρα!
0: Νάση Βλάχου.
2: Καλημέρα σας.
0: Και ο δεύτερος παίκτης για σήμερα.
3: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Από την εταιρεία Δημάκη, στην σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, ο παίκτης της ημέρας είναι στον αέρα και αν θυμάμαι καλά λέγεται Βαγγέλης.
2: Ευάγγελος.
4: Ναι, ναι, ο
0: Βαγγέλης.
4: Ναι,
0: ναι. Ευάγγελος ή Ευάγγελος. Πώς σε φωνάζουν, Ευάγγελο ή Βαγγέλη?
4: Άλλοι με φωνάζουν Ευάγγελο, άλλοι Βαγγέλη. Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει.
0: Θα μείνω στο Ευάγγελο που μου αρέσει λίγο παραπάνω το Ευάγγελο. Φίλε Ευάγγελε, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις βόμβες. Είναι οι τρεις οι οποίες παίζουν για σένα. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις τους όρους του παιχνιδιού.
4: Ναι, τους ξέρω.
0: Τους ξέρεις. Μην ξεχάσεις το stop να φωνάξεις δυνατά όταν κρίνεις ότι πρέπει να σταματήσει να ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα. Αν ανοίξεις βόμβα που ανεβαίνει 3-2 ή 1, 1-2 ή 3, σ' ακούμε.
4: Ένα,
0: είπε διστακτικά ο Βαγγέλης, ή μάλλον θα έλεγα ότι αναποφάσιστα.
2: Ναι.
0: Φίλε Βαγγέλη, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
4: Βασικά ήμουν γυμναστής, τα παράτησα και τώρα είμαι οδηγός.
0: Είσαι οδηγός. Ποιο είναι καλύτερο τελικά, να γυμνάζεις ή να διανέμεις?
4: Να γυμνάζεις, γιατί η κυρία μου δουλειά αυτή ήταν. 20 χρόνια δούλευα σε γυμναστήρια.
0: Σου εύχομαι λοιπόν να αγαπάς. Αν αγαπάς λοιπόν αυτή τη δουλειά, να την ξανακάνεις στο άμεσο μέλλον. Οπότε, διάλεξες την πρώτη βόμβα, φίλε μου Ευάγγελε, και θέλω να μου πεις, Σκάτς, αν συμφωνείς με τον Βαγγέλη.
1: Έκανες, ή Ευάγγελο. Έκανες επιλογάρα.
0: Επιλογάρα, λέει ο φίλος μου. Σκάτς, η Νάνση.
2: Για να λέει ο Σκάτς επιλογάρα, εγώ όχι, δεν θα πάω με αυτή τη βόμβα.
0: Δεν θα πάει με αυτή τη βόμβα, η Γιογκού. Για πες.
4: Μάλιστα.
0: Πρέπει να διαλέξεις αν μένεις ή αν φεύγεις από τη βόμβα πρώτα απ' όλα. Και αν φύγεις να μας πεις πια. Αν μείνεις να πεις ότι μένω σε αυτή. Παρακαλώ.
4: Τι δίλεμα με βάζετε, τι παιχνίδι μου κάνετε τώρα.
0: Έτσι είναι το παιχνίδι, δεν είναι το κάνουμε.
4: Ναι, όχι, μπράβο, το κάνατε πολύ καλά. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό είσαι και τόσο καλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και σας ακούει ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ, φίλε μου.
2: Έτσι, κλείψε.
4: Λοιπόν, εντάξει, θα πω την ένα.
0: Θα μείνει στην πρώτη βόμβα ο φίλος Ευάγγελος, η οποία πρώτη βόμβα, εάν όντως μένει στην ένα, μένει στην ένα, έτσι.
4: Έτσι είπαμε, ναι.
0: Έχει πίσω ακριβώς από την ένα, έχει ένα κουπόνι για μετρητά λεφτά να τα πάρεις στο χέρι και να μην παίξεις καθόλου, 40 ευρώ.
4: Όχι μόνο, δεν πειράζει, ας παίξουμε.
0: Θα παίξει ο Ευάγγελος. Είναι τολμηρός ο παίχτης, αν και αναποφάσιστος κατά τη διάρκεια των επιλογών. Οπότε θα ρωτήσω τελευταία φορά, είσαι σίγουρος ότι δεν θέλεις 40 ευρώ? Μούγκα στη στρούγκα.
4: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, πάμε, την ένα. Εκεί,
0: πάμε στην ένα. Πάμε. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την πρώτη βόλβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
0: Φιλαράκι, είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Πού θα σταματούσες, ρε φίλε?
4: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Από μέσα μου είπα για να μου λέει αυτό 40,
2: ναι.
4: Άραγε βαριά να είναι 80.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στα 80 να χτυπήσει. Και κάτι τελευταία στιγμή μου λέει μην ακόμα λίγο και όχι, ρε γαμό, το λέω. Δηλαδή αυτό που σκέφτηκα,
0: ναι.
4: Αυτό έγινε.
0: Λοιπόν.
4: Δηλαδή απίστευτο.
0: Απίστευτο. Απίστευτο που έχασες.
2: Μ' αρέσει που το ανήλυσες τόσο πολύ. Τρελάθηκα.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης.
4: Η προσφορά που μου έκανε,
0: ναι.
4: Τα 40 ευρώ, για να μου επέμενε 40 ευρώ, λέω το πολύ πολύ
0: θα
4: να είναι
0: δώσω,
4: μέχρι 80.
0: Θα σου δώσω μια συμβουλή, αν και βλέπω ότι δεν είσαι πολύ μικρός, είμαστε κοντά στην ηλικία. Μην αναλύεις τόσο, τόσο πολύ τη ζωή. Μην την αναλύεις τόσο πολύ. Λίγο πιο χαλαρά και πιο γρήγορα.
2: Ή ανέλυσε τη διαφορετικά. Γιατί εδώ ο Σκατζόχυρος.
0: Επειδή το κάνει ο Σκατζόχυρος, γι' αυτό το λέω κι εγώ.
2: Τα
0: αναλύει τόσο πολύ και όλο χάνει. Ρίχτω εκεί πέρα, κάνε, πες το, πάρ' τα 40, κάνε, αλλά πιο γρήγορα. Σε αγαπάμε πάρα πολύ σαν παίκτη και θα ξαναπαίξουμε σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Στεναχωρέθηκε ο φίλος μου ο Ευάγγελος. Καλημέρα. Στεναχωρέθηκε ο Ευάγγελος, αλλά εδώ θα είμαστε όμως, κυρίες και κύριοι, βεβαίως σε 10 εργάσιμες ξανά μπορείς να στείλεις. Και το Beat the Bomb έχει άλλες δύο ευκαιρίες αύριο και μεθαύριο.

0: Αυτό είναι το Golden Gate Bob Demon Hunters ή Hunters, αν θέλετε να σας το πω καλύτερα, 15 του Ιούνιου. Ήδη, Νανσούλα μου, φάγαμε το μισό μήνα του καλοκαιριού.
1: Άστα, Βασίλη, πώς πέρασε.
0: Τρεις είναι όλοι
1: και
0: όλοι. Πώς πέρασε, δεν το καταλάβαμε. Καλημέρα στο φιλεναδάκι μας, το αγγελικάκι μας που πήγε προχθές στη Waterland και ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο Θοδωρή μας που είναι εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Ευάγγελο. Beat the Bomb λέει 9 χρόνια γυμναστή στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς και εγώ και 6 συνάδελφοι αλλάξαμε εντελώς κλάδο. Γιατί, ρε παιδιά, έτσι, ρε Συνάνση, γιατί γίνεται αυτό?
1: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη δουλειά, η αλήθεια είναι. Έχει πάρα πολλούς επίσης που βγαίνουν γυμναστές.
0: Ναι, αλλά βλέπω συνεχώς ότι ανοίγουν γυμναστήρια και ο κόσμος πάει πιο πολύ γυμναστήριο από ό,τι παλαιότερα.
1: Ισχύει, αλλά εντάξει, υπάρχει. Πιστεύω ότι είναι η επόμενη κρίση. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπία εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. 35χρονος είναι σε ηλικία. Έγινε μια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Σας είπα το πρωί και για την άλλη τη φωτιά που βρήκανε τους ανθρώπους. Τι γίνεται, δεν ξεκίνησε καλά το
0: καλοκαίρι. Όχι, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά.
1: Θεσσαλονικιός έκανε το Γερμανία-Ελλάδα με τα πόδια. Περπάτησε 2.200
0: Πόσο
1: χιλιόμετρα, παιδιά.
0: Άιντε.
1: Θέλω να σας πω.
0: Τι ζούρλα είναι αυτήν, γιατί?
2: Θα πάω εγώ Φιλανδία με τα πόδια, ξεκινήσω, φτάσω τα Χριστούγεννα για το χρόνο.
0: Κοίταξε, φίλε, αν φτάσει Χριστούγεννα, θα πάει σε καλή περίοδο. Ξεκινά.
1: Αυτά πάνω κάτω, έτσι, λίγο μια γρήγορη ματιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η είδηση ημέρα είναι η συμφωνία, έτσι. Αυτή είναι η είδηση ημέρα, η συμφωνία Ιράν και Αμερική, ή τουλάχιστον όσο κρατήσει αυτή η συμφωνία. Εντάξει, για πες.
2: Και ο ένας και μοναδικός, Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ, απέκτησε το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας. Και μπράβο του, ήταν μαζί του φυσικά

0: σημαίνει ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι καλύτερα. Είναι θαύμα, λέει, που είναι όρθιος και μιλάει κανονικά.
1: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
0: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε.
1: Να σου πω κάτι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι, πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα και τα λοιπά. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και μετά πήγες, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
2: Τι
1: και
2: άλλο
1: εσύ πας και την παντρεύεσαι, είσαι τρελός, αγόρι μου.
3: Λίγο μετά τις 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι.
8: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά Βασιλίση Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: λεπτά ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Έλα η κομματάρα, η μεγάλη, η καλοκαιρινή, η ατμοσφαιρική, η τέλεια. Έκανα καλό μάτι σήμερα, φίλη Κατζούλη.
1: Έχει Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7.
0: Ωρε φίλε, και μόλις τελειώσει το μάτς και η βραδινή λιγούρα χτυπάει κόκκινο, δεν έχουμε κανένα άγχος. Κατζούλη, άκου, στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο στα Λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις της πόλης με 100% ελληνικά κρέατα στη σχάρα.
1: Σαβίκο GGG σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο τη πρωτεύουσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχουμε κανένα ζωδιάκι να μας πείτε, ρε παιδιά?
1: Φύγαμε.
0: Έλα, δώστα μου.
1: Τριώσει η εβδομάδα, ξεκινάμε αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για πρόοδο. Ταύρος, ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Δίδυμος, με τη γοητεία σου στα ύψη ημέρας ευρίσκεις το επίκεντρο των εξελίξεων. Καρκίνος, κάποιες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες. Λέων, μην αγνοήσεις μια πρόκληση ή μια τυχαία συνάντηση. Παρθένος, ένα μικρό διάλειμμα από το πρόγραμμά σου θα σε κάνει καλό.
2: Ζυγός, ένα πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Σκορπιός, μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Τοξότης, η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα σε βοηθήσουν. Εγώκερος, ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Υδροχός, τον έρωτα, οι πιθανότητες να ευχαριστηθείς είναι πολλές. Και τέλος, Ιχθύς, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει απαντήσεις.
0: Τον έρωτα παρανοείς, πιο πέρα από την τρέλα φετάνεις. Ποιος τώρα γι' αυτό, Μαζονάκης?
2: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Κομματάρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λείπαμε πριν για αγώνες. Πάμε λίγο και στο στοίχημα που παίζει ο Σκάτ στο Μουντιάλ.
1: Την Παρασκευή το πιάσαμε. Το challenge ξεκίνησε καλά.
0: Βεβαίως. Πόσα πήραμε?
1: Κοίτα, το έχω αφήνει ελεύθερο.
0: Εγώ 3, ξέρεις τα κλασικά. Ναι.
1: Ήταν η απόδοση 1,68. Όσα βάλανε επί 1,68.
0: Τίποτα.
1: Το αφήνω ελεύθερο.
0: 3, 1, 3, 6, 8.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Τι πήραμε, ωραία.
1: Σου λέω, ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ βάλα 10 ευρώ, πήρα 17.
0: Εντάξει. Ούτε καν να πάω να παίξω. Πες.
1: Λοιπόν, πάμε σήμερα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Over 1,5 η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Βέλγιο Αίγυπτος over 1,5.
0: Ωραίος.
1: Και Σαουδική Αραβία Ουρουγουάι over μισό η Ουρουγουάι. Ναι. Και τα τρία δίνουν 1,78. Βάζετε ό,τι θέλετε.
0: Υπέροχος, φίλοι μου, σκατζόχυρε.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα θέλαμε να κάνουμε λίγο πιο κοκτέιλιάρικο το τραγούδι από τη μηχανή του χρόνου. Basta Rhymes, Mariah Carey.

0: Ούτε παπά ούτε. Τέλειο, υπέροχο, σούπερ, κυρίες και κύριοι. Και αν πάθετε μια ζημιά στο κινητό σας, έλα, σας έχουμε τις λύσεις για όλα. Οθόνη πάει, κάτι χτυπάει, οτιδήποτε, υπάρχει λύση, παρακαλώ.
1: Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Βασίλη, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Και δεν θα μείνεις, και θα σου πω ότι μπορεί να γίνει αυτό πολύ εύκολα στα καταστήματα της Vodafone, αλλά μπορούν και να το παραλάβουν και να στο παραδώσουν στο σπιτάκι σου, στο γραφιάκι σου, για σένα που μου δουλεύεις πάρα πολύ και δεν έχεις χρόνο για τίποτα. Να σου πω ότι υπάρχει και 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Και μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Για να μάθουμε εμείς περισσότερα τι συνέβη σήμερα εδώ στο show.
2: Παιχνιδιάρικος χορός.
0: Έλα.
2: Κλείστε το κινητό, τα ζευγάρια. Γκρίνια στο δεν έχω τι να φορέσω. Και οι βόμβες δυστυχώς έσκασαν.
0: Δυστυχώς, παρακαλώ.
1: Κρίμα, ρε παιδιά, όμως ξεκινάει μια εβδομάδα ωραία, καλοκαιρινή, στα μέσα του Ιούνιου. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ από τις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
2: Και τώρα ξεκινάει ένα άλλο πάρτι με την Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Μην ξεχάσετε 1 και 10 να πείτε τη λέξη κλειδί που σας αποκαλύψαμε πριν λίγο για το στρώμα profile, έτσι. Τώρα να σου πω εγώ ότι φεύγουμε. Μετά την Ειρήνη έρχεται ο Χρήστος ο Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος Οφιανίδης και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Αυτό είναι το παρεάκι σας στο καθημερινό. Αυτή είναι η δική σας παρέα, το Zoo Radio, και δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό άλλωστε από το 2003. Σας αφήνουμε με Sober, Undressed, Chama Babies.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πήρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
13: Team Colleague,
14: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Ξύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Μπαίνεις τσουλώτα.
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Waterland. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
15: Lucky.
14: Τάκι.
15: Lucky 13.
14: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
16: Ρε, θες γιατρό.
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
16: Κύριε Lucky, έτοιμα.
14: Τάκης.
16: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
16: Και ας σε λένε Τάκη.

Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. The Sound of the Summer, ο ήχος του καλοκαιριού. Είναι ο Ζου 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Και έχουμε μπροστά μας τρεις ολόκληρες ώρες να πιούμε καφέ, να πούμε τα νέα μας, να πούμε φυσικά τι έγινε όλο το σουκού και να ακούσουμε επιτυχιάρες. Έχω 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πατάω play. Σου φέρνω Bruno Mars και Adjust Might. Καλή σου μέρα.

εποχή, άρα θυμηθήκαμε. Αλέγκρο και Σαμουανέλς από το 2006 στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική. Σου 99,5 Χαλκιδική, εγώ δεν πήγα. Ελπίζω να πήγες εσύ, φίλε μου αγαπημένη, και να πέρασες πάρα πολύ ωραία, να έκανες βουτιές. Όλα τα νέα του Σαββατοκύριακου θέλω τώρα να μου τα πεις στο 6931-908-908. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει Δευτέρα 15 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Ανέμου, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας και Παγκόσμια Μέρα Κατά της Κακομεταχείρισης των Ηλικιωμένων. Λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που έχουν την γιορτή τους, και χρόνια πολλά σε ένα διδυμάκι μου που έχεις γενέθλια. Πάμε μια βόλτα τώρα στην Ιταλία και στον Σάλι Ντα Βίντσι.

Υπέροχος Ed Sheeran με το Azizam στον Zoo 90,8. Καλές πάσαμε ρεκόρ Γκίνες από ό,τι διαβάζω. Δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες στην πλατεία Αριστοτέλους με την ταυτόχρονη λίγη χορογραφία Ζεμπέγκικου, τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεμπέγκικου. Κατέχουμε πλέον το ρεκόρ Γκίνες στη Θεσσαλονίκη μας. 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με συμμετοχή ακόμη λέει και από το μακρινό Πεκίνο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους για να χορέψουν στους ήχους λέει του τραγουδιού Μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού και ταυτόχρονα να στείλουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη η εικόνα που είδα, με πάρα πολύ κόσμο, και από ψηλά με τον drone είναι ακόμη καλύτερη. Και σκέφτομαι σήμερα πού να σε ταξιδέψω, να σε πάω μέχρι την Πράγα. Δεν ξέρω αν έχεις πάει, αλλά η Πράγα είναι ένα στολίδι, μια παραμυθένια έτσι πόλη, και η ατμόσφαιρά της σε κάνει να θέλεις να ξαναπάς. Και η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου. Χάρη Στάιλ τώρα και As It Was.

0: κέρδισε 110 ευρώ!
1: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
0: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Οι οδηγοί της πόλης σήμερα κάποια προβληματάκια τα αντιμετωπίζετε, να σας πω την αλήθεια, έτσι όπως έχω ανοίξει τους χάρτες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχουμε κίνηση και στην Εγνατία, αλλά και στην Τζιμισκή. Ο περιφερειακός είναι σε καλύτερη μοίρα. Ανέβασε την ένταση λοιπόν, αν είσαι μέσα στα μάξη, γιατί σου φέρνω μαζί και Life is Simple παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Jonas Blue και Age of Desire στον Zoo 90,8 μαζί μας το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου για εσένα που είσαι επιχειρηματίας και απολαμβάνεις περισσότερη αξία, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Σε άλλα νέα διαβάζω για δύο Αμερικανούς content creators, παιδιά, που κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, διότι θα πληρωθούν 43.000 ευρώ έκαστος για να παρακολουθήσουν όλα τα match του FIFA, του Mundial. Οι δύο τυχεροί, λέει, θα παρακολουθήσουν τα 104 παιχνίδια σε ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κύβο στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, θα καταγράφουν λίγο τις αντιδράσεις τους και θα δημιουργούν περιεχόμενο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πώς το σου φαινόταν αυτό, εσένα, άντρα, γιατί σε άντρες αναφέρομαι, έτσι, ποια γυναίκα θα καθόταν να δει 104 παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά, στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά, παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο, από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε. Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
10: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
3: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
10: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
3: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
14: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάδο?
18: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
21: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
26: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
27: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
28: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
29: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
30: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8:20 και 10:20 και κέρδισε
29: έως 200 ευρώ μετρητά.
30: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
31: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Oh, ναι, είμαι εδώ με τη δεύτερη μας ώρα στον Ζου 90,8. Φυσικά παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας. Γεια σου, Χαλκιδική μου, όμορφη 99,5. Αν πηγαίνεις τώρα για τη βουτιά σου, να μας έχεις μαζί σου. Εννοείται, σε λίγο θα κάνουμε ένα recap από το τι έγινε στο Hollywood αλλά και στο εγχώριο, έτσι, την εγχώριο showbiz. Έχω επιτυχιάρες, έχω ένα τέλειο τραγούδι throwback από το παρελθόν με Έλα Ρος, Νταμιάνο Ντέιβιτ, Χιούγκελ Σόλ, Τότο Ρόμος, Κέιτο και Turn the Lights Off στον Ζου. Καλή σου μέρα.
32: Ας

discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

νοσταλγία μας ήρθε τώρα με αυτό. Λερός και Lovely Words των Τζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και θέλω να σε πάω τώρα στον πολύ πολύ αγαπημένο μου Ed Sheeran, ο οποίος ανακοίνωσε την πάυση του από τη μουσική για τη Βρέντ μου. Θέλω να κάνω λέει τον μπαμπά για λίγο. Ο τραγουδιστής εξήγησε κατά τη διάρκεια συναυλίας του πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, καλός μπαμπάκος, και μετά το τέλος της περιοδίας του θα τον χάσουμε για λίγο. Δεν πειράζει, είναι για αυτό το λόγο. Να σε πάω και στο Mediterranean Cosmos. Αυτό το καλοκαίρι η δράση ξεκινάει στο Mediterranean Cosmos από τις 16, από αύριο δηλαδή, έως τις 20 Ιουνίου. Το Cosmos Football και Fitness Experience σε περιμένει καθημερινά στην εξωτερική πλατεία με ποδοσφαιρικά challenges, fitness activities, calisthenics shows και μοναδικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Πάρε την παρέα σου και έλα να παίξεις, να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις αγαπημένους creators και αθλητές. Και μην ξεχνάς, κάθε Τετάρτη δίνουμε ραντεβού στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos και απολαμβάνουμε προσφορές ένα συν ένα σε επιλεγμένα καταστήματα. Μάθε περισσότερα στο mediterraneancosmos.gr. Σε λίγο Σεντζόν, Ολίβια Ντίν, αυτός είναι ο Teddy. Teddy Swims, Mr. Know It All.

Γιάρα από Saint John και Ρόζι στον Τζου 90,8 που θα σε πάω τώρα. Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Το χάνεις, δεν το χάνεις. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα. Φυσικά θα είμαστε εκεί με το Μαργαρίτη και Καγιά. 12 με 3 θα εκπέμπουμε live με τον Τζου. Οπότε σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Θα έρθεις με την παρέα σου και θα περάσουμε τέλεια αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Τώρα, αν έχεις βγει στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο τα πράγματα είναι καλύτερα αυτή την ώρα. Λίγο στο περιφερειακό βλέπω κοκκινίσματα σε όσους κινείστε από δυτικά προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου και εσείς που έρχεστε, μάλλον πάτε προς τα δυτικά. Έχει κινησούλα μετά το γέννηση, εκεί λίγο μποτιλιάρεται το πράγμα. Άριανα Γκράντε τώρα και Hater, I Met You Love Me.

0: Boss Crew in the morning.
1: Κυρία Μάγδα.
2: Όχι, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
1: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
2: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
1: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
2: Εντάξει.
1: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
2: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύγουμε.
1: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
2: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Τα πρωινά μας εδώ στον Ζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και αν κάπως ξεκίνησε στραβά η εβδομάδα, τέλος πάντων, διαβάζω και τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας. Οπότε, αν είσαι Παρθένος, Σκορπιός και Τοξότης, αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή για εσάς, φίλοι μου. Χάρη Στάιλ σε λίγο, Αρτέμα, Τέιλορ Σουίφτ, τώρα όμως το ντουέτο που αγαπώ πολύ. Lady Gaga και Bruno Mars, Die with a Smile στον Ζου.

Λατρεμένους Harry Styles, American Girls, τον Ζου 90,8. Αλλά και τα χαρμόσυνα νέα είναι μοναδικά σήμερα. Παρασκευή 19 Ιουνίου, φίλοι μου, θα ξαναπάρουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τέλους του Ιούλη θα έχουμε και γραμμή 2 από την Καλαμαριά. Έλα, τι άλλο θέλεις. Αν ψάχνεις τώρα τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία. Το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ. Και υπηρεσίες και εκπτώσεις μάλλον σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Ένα πολύ σύντομο break θα κάνω και έρχομαι και την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μείνε στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
18: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
19: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
18: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
19: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
20: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
22: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
25: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
24: έως 200 ευρώ μετρητά.
25: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: επιτυχίες.
1: Ω, ναι, είμαι εδώ και παίζω τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Και μην ξεχνάς, αυτή την ώρα έχουμε και διαγωνισμό. Σε περίπου 16 λεπτά από τώρα θα μπει στην κλήρωση για ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείς. Οπότε μην το κουνήσεις, Ρούπι. Σε λίγο έχω επιτυχίες. Έχω σουσουδάκι μπόλικο και Milky, Etsiran, Ray, Teddy Swims να έρχονται να παίξουν στο Zoo. Και τώρα The Second Voice, πολύ, πολύ καλοκαιρινό. Ανέβα στην ένταση.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

και Just the way you are στον Zoo 90,8. Ο David Guetta κάνει πάντα μαγικά. Στα 17 λεπτά μετά τη μία, είμαστε. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη και να σας πάω στα Sleepy Combos από την Greco Strom αυτόν τον Ιούνιο, παιδιά. Χάρισε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει. Έχει πολύ ωραία δώρα. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Body Topia, Lithos και Cure Essence. Φυσικά μπορείς να ενημερωθείς στα καταστήματα της Greco Strom. Τα βρίσκεις Παπάφη, Εύοσμο και Καλαμαριά, αλλά και στο grecostrom.gr. Και να μιλήσουμε τώρα για το διαγωνισμό μας, που μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για ένα στρώμα profile από την Greco Strom φυσικά στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Κάθε πρωί 10 και 10 ακούς τη λέξη της ημέρας των Bill Nikes and the Boss Crew, την συγκρατείς και τη στέλνεις τώρα αυτή τη στιγμή που δίνω το σύνθημα. Την ξέρεις τη λέξη? Έχεις 10 λεπτά για να στείλεις τη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6931 6931 908 908 και καλή σου επιτυχία. Φύγαμε τώρα για Hugel Topic Keras. I adore you.

τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο Χουάνες με το La Camisa Negra στον Zoo 90,8 από το 2004. Μου θυμίζει τόσο πολύ ανεμελιά καλοκαίρι. 14 χρονών ήμουν τότε όταν βγήκε. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, στα 31 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην εγχώρια showbiz. Γιατί η Ντάρα λέει ήρθε στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές, λέει η Ντάρα στην πρόβα για τα Mad VMA. Θα τη δούμε Τετάρτη 17 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Οπότε να ξέρετε. Από την άλλη, τι ωραίος ο γάμος της Δανάης Μπάρκα μαζί με το αγόρι της. Πραγματικά ένας γάμος που πάρα πολύ τον ζήλεψα, από την άποψη ότι φαινόντουσαν όλοι ότι διασκέδασαν πάρα πολύ. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, το highlight της βραδιάς ήταν όταν η Βίκη Σταυροπούλου χόρεψε την καρδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάς, που ήταν χαρακτηριστικό από τον ρόλο της στο Είσαι το Τέρι μου. Φύγαμε τώρα για την Taylor Swift, Opalite.

0: 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Wow.
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο
5: τσιμπάκι. Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Oh. Oh. Oh. Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε.
4: Τροπίστε.
2: Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
13: Ναι,
2: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Bad boy.
2: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αστά, ναι, αστά.
2: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Μυρίζει λουκουδιά.
18: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
17: Πού πήγε πάλι.
18: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
19: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

Και αυτά είναι τα καλοκαιρινά μας τα μεσημέρια εδώ στον Ζου 90,8 αλλά και στον Ζου Χαλκιδική στους 99,5. Από κίνηση πώς θα πάμε αυτή την ώρα? Καλά στο κέντρο. Βλέπω ότι έχει μικρό καθυστερήσει ο περιφερειακός εκεί στο σημείο προς το ρεύμα από τα δυτικά προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Ο Bruno Mars έρχεται τώρα με το I Just Might εδώ στον Ζου.

0: σήμερα με Ραβίν Λενέ κλείνουμε το Love Me Not στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και στην παρέα μέχρι αυτό το λεπτό Ειρήνη Κακούρη. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα ωφέλη, με το ίδιο κόστος φυσικά, γνώρισε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και για να μείνεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα τσακατσακά, cosmote.gr/magenta1business και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Περισσότερες επιτυχίες και πάρα πολύ φαν έρχεται αμέσως τώρα με τον Χρήστο Τοκουμακίδη μέχρι τις 4, ενώ στις 4 ακριβώς οι Trouble Makers μας για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Εμείς τα λέμε αύριο. Πολλά, πολλά φιλιά. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Trouble Makers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, λούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
15: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, ακριβώς στη μέση του Ιουνίου, 15 του μήνα σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας για τα επόμενα 120 λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς. Και έχω αμέσως τώρα μαζί μου 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη τέμη,

Βαϊμπάρο απίστευτα με το συγκεκριμένο. Timbaland και Kerry Hilson από το παρελθόν. The Way Are Ston Zoo. 90,8 Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα. Ελπίζω ευχάριστα. Ελάτε να τα πούμε όλα στο Viber 6931-908-908. Μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογείς, αυτός είναι ο Bowser και το Magnetic τώρα Ston Zoo.

την εποχή με το δικό του μοναδικό τρόπο. Χιουγκελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και απίστευτο, νέα viral θεωρία συνωμοσίας. Η Σακύρα που είδαμε στο φετινό Μουντιάλ δεν είναι η Σακύρα. Εκατοντάδες χρήστες που λέτε στα social media επιμένουν ότι η γυναίκα που είδαν στη σκηνή δεν ήταν η πραγματική Σακύρα, αλλά σωσίας της. Τα μεγάλα μαύρα γυαλιά, λέει, ηλίου που δεν έβγαλε ποτέ, η αλλαγή στα μαλλιά και κάποιες χορευτικές κινήσεις που φάνηκαν περίεργες στους φανς δεν τους πείσανε. Πόρε τι πάθαμε! Τόσος ντόρος και ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να τη τραβήξει εντωμεταξύ το γυαλί και να τη πει: δείξε το πραγματικό σου πρόσωπο, μωρή Σαύρα. Πιάσαμε καινούρια φάμπρικα τώρα. Μετά τους αρνητές του κοροναϊού, οι αρνητές Σακύρας. Τι να πω. Τέλος πάντων, τι έχουμε μετά. Α, Σακύρα. Πολύ καλά πήγε αυτό.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα.

0: Τα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τρόφι μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Hey! We play the hits.
4: Ζουμένια Δευτέρα στη Χρήστο Στοκμαγίδη, πάντα live μαζί σα μέχρι και τι 4. Χωρί τη Δευτερήλα όμω, θετικά vibes μόνο θέλω να έχουμε. Μαζί μου, πέρα από το δεύτερο φρέντο εσπρέζο μου για σήμερα, είναι και το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στι ζωέ των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. Η νέα διαφήμιση, μάλιστα, μιλάει στην ψυχούλα τη Gen Z, καθώ εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή του και στη ζωή μα εδώ που τα λέμε, όλα παίζουν.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Nueva York.

Bad Bunny και Nueva Yol στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ σκληρή μαζί μας τη Δευτέρα από άποψη κίνησης. Βλέπω, δεν θα πω ψέματα, βλέπω στον περιφερειακό ότι είναι λίγο φορτωμένα τα πράγματα στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Όσοι πηγαίνετε προς δυτικά, συνεχίζει και λίγο πιο πέρα από την Τριανδρία το μποτιλιάρισμα. Άντε και όσοι πηγαίνετε προς τα ανατολικά, λίγο στο ύψος της Ευκαρπίας, κλασικά εκεί στα νοσοκομεία, έχει λίγα φορτώματα μετά. Οκ, μια τίμια κίνηση για Δευτέρα. Έχει όλα τα άλλα lanes του κέντρου και ευχαριστούμε ζωή, θα πω για αυτό το πράγμα και τίποτα άλλο. Μην πάτε πουθενά, αμέσως μετά φέρνω τρομερό νέο Zoo Power με Ανώτρου και Talk to You.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
9: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
12: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
13: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
14: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
15: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
16: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
21: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride.
22: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
21: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
23: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
21: Νέα εποχή Waterland.
23: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
24: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
0: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Zoo Power.
9: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3 και 20 έρχομαι για να παίξουμε. Ναι, ποιος είναι?

0: Μπούση.
1: Έρωτα, Σαλ Ντα Βίντσι, Περ Σέμπρε, εσύ στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ρουβά, Ψινάκι, είσαστε προδότες. Οι άντρες φοράνε παντελόνια, δεν φοράνε φουστούλες. Ντροπή σας, ντροπή σας. Προδίνετε συνέχεια πίστη, πατρίδα, οικογένεια. Ντροπή σας.
1: Σκινάρα. Σκινάρα να τα λέμε όλα. 69-31-908-908. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber για το ποια ήταν η κυρία που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Περιμένω τις απαντήσεις σας εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε μπεργεράρες και να μπείτε στην ωραία την κλήρωση, γιατί το Μουντιάλ ξεκίνησε και τα Pax ήδη έχουν το πιο γευστικό hat-trick με 3 ολοκένουργια μπέργκερ, το Don Dorito, το Candied Bacon Smashed και το Hot Honey Chicken. Έχουν πιο σεξι γεύση από το πώς ακούγονται οι τίτλοι τους. Να το ξέρετε, αυτό σας λέω μόνο. Μέχρι και μισή δέχομαι τις απαντήσεις σας και 32 περίπου επανέρχομαι με το όνομα του τυχερού ή τυχερής και φυσικά με τη σωστή απάντηση, έτσι. Καλή επιτυχία!

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Τα πιο δροσερά vibes έχει ο Olivia Dean, Man I Need, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστά μου μαντέψατε στο Viber. Ναι, στο σημερινό είναι ποιος είναι, ήταν η Ελένη Λουκά από την εκείνη το τρομερό καμέο που έκανε στο Κωνσταντίνου και Ελένη σε εκείνο το επεισόδιο. Συγχαρητήρια να πω στη φίλη Εύη, είχε το τυχερό μήνυμα που κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Κρατάτε γερά, αδέρφια, πίνετε κανένα νερό παραπάνω σήμερα. 30 βαθμούς είχε και έξω στη Θεσσαλονίκη. Για το μεταξύ βλέπω ότι μεθαύριο θα πάει 29, αλλά θα βρέχει κιόλα. Σαλόνικα, αυτή η ωραία παράνοια που όλοι αγαπάμε. Αγαπάμε και αυτό το ωραίο throwback, Lady Gaga και Beyoncé, Telephone.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Oh! Τι έπασε καλό.
3: Μου άρεσε το 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
2: Του
1: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα και 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.

0: παιχνίδιου. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Έλα! Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
6: Ναι.
5: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
6: Bad boy.
5: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
6: Αριστά, ναι,
5: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας πάντα μέχρι και τις 4. Αλλά μαζί μου κρατάει παρόλα το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και έρχεται πιο κοντά στη Gen Z, αφού ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν και αμέσως τώρα παίζει υπέροχο Let Me Be από The Second Voice, φυσικά στον Zoo 90.

0: Είναι ταξιδιάρικο το συγκεκριμένο. Σόμπρ και Αντρές στον Ζου 90,8. Ένα τραγούδι με τεμπελιάν, μελιά, ίσως και κάτι από τα παλιά. Όχι, δεν έχω πάθει κάτι. Τραγουδάω στη χάκη και δεν είναι καν από τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. Γιατί ξέρεις, είναι από αυτές τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλο όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4. Μην πάτε πουθενά. Και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. περήφανα. Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
18: Ντολμάς!
17: Όπου κι αν πας,
18: Ντολμάς!
19: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
20: Ναι.
19: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
20: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
21: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
22: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
20: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
22: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
21: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
23: Μπαίνεις τσουλώντα.
24: Βγαίνεις περπατώντας.
25: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
26: Waterland. Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
28: Waterland.
29: Beat the bomb.
30: Beat the bomb.
29: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
31: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
32: έως 200 ευρώ μετρητά.
31: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
33: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα εδώ είμαστε Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέσα στα μέσα του Ιούνιου, 15 του Ιούνιου 2026. Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Εδώ είμαστε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το weekend?
2: Το weekend περάσαμε τέλεια, αλλά η Δευτέρα είναι μαύρη.
1: Είναι
2: μαύρη, φεύγει ο στρατηγός, φεύγει ο μεγάλος Ρασβάν, ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήτανε, τι κακό θα μας βρει τώρα, ένας θεός ξέρει.
3: Έλα ρε, γιατί κακό, υποτίθεται αλλάζουν ένα προπονητή, δεν ήταν αυτός?
2: Ναι.
3: Για έναν καλύτερο.
2: Ποιον καλύτερο από τον στρατηγό? Μην με συγχύζεις τώρα.
1: Μην τον συγχύζεις τώρα και σταμάτα.
3: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Πες πως πέρασε απλά το Σαββατοκύριακο.
3: Πολύ ωραία πέρασα κι εγώ.
1: Ωραία ήταν.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ έκανες και τριμεράκι από Παρασκευή, έλειπες.
3: Ναι, τριμεράκι.
1: Πήγες κάπου στο εξωτερικό πάλι, κρυφά ή είχε δουλειά?
3: Έλα ρε, αυτό μεταξύ μα τώρα.
1: Λοιπόν, τέλεια, guys, παρέα μέχρι και τις 7 θα είμαστε. Έχουμε θέματα πολύ ωραία για την πρώτη μας ώρα.
2: Όπως, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ, παύλα απόγευμα? Ναι. Νέα ανέργων εννοείται. Καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
3: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο Αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή, και έχουμε και τον καινούργιο διαγωνισμό.
1: Βεβαίως, έχουμε και καινούργιο διαγωνισμό.
3: 6 και 10.
1: Τέλεια, θα περάσουμε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Καλή μας εβδομάδα. Ξεκίνημα με Life is Simple.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4. Παρέα πάντα με την Nova, η οποία φέρνει και το Nova 5G Home Internet. Guys, θέλω να σας πω με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα 15 Ιουνίου, το μυαλό σας είναι γρήγορο σαν αστραπή. Η μοναδική σας εξυπνάδα, η αγάπη σας για ψυχαγωγία και η προσφυλής φύση σας. Απίστευτο, κάνει κατεμάχη τους συντρόφους. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν: στον Αυγουστίνο, στον Βίτον, στον Ιερώνυμο, στη Μόνικα και στον Ορτήσιο.
2: Τέλεια. Παπαπα.
3: Ορτήσιος.
1: Ναι, ωραίο.
3: Τι ωραίο όνομα. Για σε Ορτήσι. Ναι. Είναι σαν τον παραγωγό, τον Ορτίζ. Που έκανε τα, που κάνει τα τραγουδιά.
0: Ορτήσι, μ' αρέσει.
1: Α, Έλληνας αυτός.
3: Ναι, καλέ.
1: Άμα είναι Έλληνας, τότε έτσι θα τον λένε.
3: Λοιπόν, zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Και επειδή είμαστε και είσαστε λόκο, πάμε να τα ακούσουμε κιόλας τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τέτοι swims, παιδιά. 20 λεπτά μετά τις 4. Καλή μας εβδομάδα και πάμε λίγο να δούμε στους δρόμους τι γίνεται, Βασίλη.
1: Μπόλικη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Η Καρατάσου έχει θεματάκι 26 Οκτωβρίου και στα δικαστήρια και η Μοναστηρίου προς την Εγνατία. Η Λεωφόρος Νίκης επίσης. Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση και στο Φίνικα θα βρείτε στην Εθνική Αντιστάσεως. Ο περιφερειακός στην άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά και στα νοσοκομεία μεγάλο θεματάκι εκεί προς τα ανατολικά μέχρι περίπου και την έξοδο προς Ανδρέα Παπαδρέου.
0: Okay.
2: Παιδιά, σύμφωνα με νέα έρευνα, τα χρήματα όντως φέρνουν την ευτυχία. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
2: Παλαιότερη μελέτη λέει έδειχνε ότι η ικανοποίηση σταματά να αυξάνεται γύρω στα 75.000 δολάρια. Όμως, νεότερη έρευνα διαπίστωσε ότι η ευημερία συνεχίζει να ανεβαίνει ακόμη και σε πολύ υψηλά εισοδήματα. Τα χρήματα, βέβαια, δεν εγγυώνται την ευτυχία, αλλά μειώνουν το στρες και πολλά προβλήματα, προσφέροντας περισσότερο έλεγχο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Προφανώς, παιδιά, τώρα δεν μπορώ να ακούω ότι τα χρήματα δεν φέρουν ευτυχία. Στα πιο απλά, δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό, πρέπει να στάξεις λεφτά για να φύγει το πρόβλημα.
2: Ναι, όντως. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι όταν έχεις χρήματα είσαι όντως και ευτυχισμένος.
0: Έχετε δει το challenge που έλεγε πλούσιος αλλά δυστυχισμένος, φτωχός. Που τους δείχνει να κλαίνει σε κρουαζιερόπλοια μέσα σε ακριβά αυτοκίνητα. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. David Guetta έρχεται τώρα και Acer Without You και παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

0: 8:30 λεπτά μετά τις 4, πάμε στην πρόταση για σήμερα το βράδυ, βράδυ Δευτέρας.
1: Λοιπόν, σήμερα θα δούμε μία από τις τελευταίες συναυλίες των Pix Lux στο θέατρο Γης.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις και α και ου.
2: Έλα ρε, εσύ, ακόμη κάνουν συναυλίες τελευταίες.
0: Άσχετο. Τι γινόταν το Σαββατοκύριακο στο πάρκο.
2: Στον Κότσιρα.
1: Παύλου Μελά, βρε.
0: Στο πάρκο Παύλου Μελά.
1: Χαμός ήταν τα εγγένεια.
0: Χαμός.
1: Ρόκους, τσαχωρίδιδες,
0: μαρσούζες. Κόσμος, καντίν. Πάρα πολύ ωραίο πρέπει να γίνει. Πάρα πολύ χάρηκα. Δηλαδή, χάρηκα και γιατί εκείνη τη μεριά της πόλης που νομίζω. Γιατί η Ανατολική έχει πολλά πάρκα, παραλίες τα λοιπά.
1: Ναι,
0: η Δυτική ήθελε κάτι, ρε παιδί.
1: Παρατημένους μας έχουνε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί μου. Πολύ
1: φτιάξτε
0: ωραίο.
1: Φτιάξτε μας λίγο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Η αλήθεια είναι ότι θέλει παραπάνω λίγο τη βελτίωση. Νομίζω δεν έχει ολοκληρωθεί. Γιατί εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να φυτρώσουν τα δέντρα.
0: Παρόλα αυτά έκαναν. Έγινε κάτι. Να μην είμαστε
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, όχι, όχι. Εννοείται. Έγινε κάτι. Έγινε. Εννοείται.
0: Για πες
2: κάτι
0: τι
2: σημαντικό. Πάμε στο κουκουνάρι μας τώρα που το δίνουμε στην Ειρηνέτε.
3: Αν σου πει το αγόρι σου, πάω μια τουαλέτα και έρχομαι. Δώσ' του ένα φιλί, κάντε μια αγκαλιά και κράτα και καμιά φωτογραφία μαζί του να έχεις να βλέπεις. Γιατί κανείς δεν σου εγγυάτισε πόση ώρα θα τον ξαναδείς. Οι άντρες δεν πάνε τουαλέτα, μεταναστεύουν. Είναι σαν ταινία μυστηρίου. Με το που ανοίξουν την πόρτα της τουαλέτας και μπουν μέσα, δεν ξέρεις αν θα ξαναβγουν.
2: Πραγματικά, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Αυτό μιλάμε για το σπίτι. Τώρα μπορεί ο άντρας να χέσει, έτσι. Όταν όμως είμαστε έξω, σε κάποια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα κλαμπ και λέει: πήγε η γυναίκα, πάω τουαλέτα.
2: Σιγά,
0: και πάρει και την τσάντα μαζί και έχει να φρεσκαριστεί, να βάλει τις βλεφαρίδες, να βαφτεί, να βάλει το κραγιό, να πάει, να σηκώσει, να κατεβάσει, να ανεβάσει. Δεν καταλαβαίνεις, μία ώρα είσαι μόνος σου έξω στο κλαμπ.
1: Αν φοράει κανένα δύσκολο φόρεμα. Δυο ποτά πίνεις. Δυο ποτά.
2: Καλά, αν φοράει ειδικά ολόσωμη φόρμα.
0: Εκεί δεν ξαναγίνει, εκεί φεύγεις.
1: Και το χειρότερο είναι άμα ξέρετε, έχετε πάει για κανένα φαγητό. Και την περιμένεις για να φας την μπουκιά σου. Κρυώνει το φαγητό.
0: Κρυώνει το φαγητό. Όχι, όχι.
2: Πώς το γυρίσαμε τώρα σε εμάς.
0: Μια χαρά το γυρίσαμε. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε.
4: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κυρία Μάγδα.
7: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
7: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
7: το
0: πολλά.
7: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσηκούμε.
0: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
7: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ.
8: Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: 5, 9, brown eyes. Λοιπόν, τώρα παιδιά, προσέξτε λίγο. Η Nova αλλά και το κανάλι Viasat από Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα ταξίδι μοναδικό για δύο άτομα στην πόλη του φωτός. Αν είσαι λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι, μη μου αγχώνεσαι, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ αυτόματα στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η στιγμή να παίξουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα. Ξέρετε,
2: νομίζω ότι κλείνουμε, παιδιά.
1: Όχι, ρε,
2: καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Κάτε ένα νόημα, ένα τέτοιο κάτι.
1: Έλα, ρε, εντάξει, σιγά. Για να κερδίσετε το γεύμα, αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Γεια ρίχτη, ρε Βασίλη.
3: Αλεμαράκ.
2: Αλεμαράκ. Εσέ. Αλεμαράκ. Α, ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αλεμαράκ είναι η λέξη.

0: Που ψάχνουμε 2-3-10-2-32-9-08. Εμείς έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Εσείς τα βάζετε σωστά. Αλέ Μαράκ 2-3-10-2-32-9-08. Call now για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο γεύμα από την καντίνα Τερλικά Τέσεν. Έτσι, έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Αλέ Μαράκ.
1: Αλέ Μαράκ από εδώ.
2: Είναι και τραγούδι.
0: Αλέ Μαράκ.
2: Είναι και τραγούδι.
0: Της Φουρέιρα.
1: Αλέ ψυχή και φωνάξε.
0: Αλέ Μαράκ. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Γεια σας, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Δέσποινα.
0: Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Μια χαρά, πολύ καλά.
0: Τέλεια Δεσποινιό, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το αυτοκίνητό μου.
0: Έλα.
3: Από τηλεφόρον εκεί.
0: Έχει κόσμο, έχει κίνηση κάτω τώρα εκεί κεντρικά?
3: Πολύ κίνηση είναι η αλήθεια.
0: Τι θα γίνει?
3: Και έχω και τις κούκλες μου μαζί, οι οποίες μου είπαν να πάρω τηλέφωνο.
0: Γεια σας. Ποια είναι τα κορίτσια, δεν μας είπες τα ονόματα?
4: Εγώ είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη.
4: Χριστίνα.
0: Γεια σου Χριστίνα, ποια λέξη ψάχνουμε να πάμε να φάτε όλες μαζί έτσι όπως είστε?
4: Καραμέλα.
0: Μπράβο. Τα κορίτσια τα γλυκά σαν καραμέλα. Πω, τι λέω Παναγία μου, δευτεριάτικα. Κέρδισαν ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τερλικατέσεν. Λοιπόν, μένετε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σας, εντάξει?
3: Ευχαριστούμε πολύ, ναι, ναι.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
5: Όρθι!
0: Που ακούτε ζου 90,8. Έλα, εντάξει, αντεγιά. Άστο τώρα, Βασιλή. Κατερινά.
5: Έλα, ρε.
0: Γίναμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει, παιδιά, την πρώτη μας ώρα εδώ στο Ζου 90,8 και τώρα έχει ο Βασίλης το λόγο.
1: Υπάρχει μια ομάδα του Μουντιάλ, ναι, της οποίας οι παίκτες εκδίδονται. Είναι η Απορνία.
2: Εχθές δεν έπαιζε η Απορνία.
1: Έπαιζε, ναι, με την Ολλανδία. Ένα φίλο Αθηνέζο, ο οποίος με ρωτάει αν εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε Μεντιάλ.
2: Μεντιάλ, αντί για μου, ναι. Πόρε.
0: Καμένο. Τέλεια, λοιπόν, πάμε break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Εκεί που...

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
7: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
6: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
7: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
6: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
15: Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
19: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
18: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
19: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
18: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
19: Νέα εποχή Waterland.
18: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
20: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
21: Η ώρα είναι 5.
0: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
23: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
22: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Zoo Power.
27: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Η ώρα.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Troublemakers, ζωή 90,8. Καλή μας εβδομαδούλα, παιδιά. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ωρίτσα, η οποία και αυτή έχει έτσι ιδιαίτερα, θα έλεγε, πράγματα κανείς, Βασίλη.
3: Νέα ανέργων. Οπόποποποπο.
1: Έχουμε ωραία. Έχουμε πολύ πράγμα, αριστερό.
3: Ναι,
1: και είναι χαμό.
3: Καχά βαφτίσια.
1: Γάμου.
3: Γάμι.
2: Γάμι.
1: Δε γαμί.
3: Γάμι. Τι είπα το άλλο.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να αρπάξετε και τη δωράρα σας τα γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία τα πέρα. Έχουμε. Α, όχι, στις 6 είναι ο διαγωνισμός ο καινούριο. Σωστά. Οπότε, παιδιά, μένετε εδώ πέρα. Δεν πάτε πουθενά. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Είναι το show easy και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό στο Zoo.

0: That's. Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που έχει έρθει από το εξωτερικό τώρα, παιδιά. Είναι από το φίλο μας τον Vigo. Hey, my name is Vigo Rumak. Και είναι από την Κροατία, έτσι. Ah. Θα το πούμε λίγο στα ελληνικά. Λέει, δεν μιλάω ελληνικά, ούτε είμαι από την Ελλάδα. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις μουσικές. Γεια σου, ρε Vigo, από την Κροατία.
1: Hello, Vigo.
0: Πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
2: For your kind words.
1: Thank you.
2: All the best.
1: Thank you, we appreciate it, Vigo.
2: So, let's go to the traffic report. Έχουμε πόλη και κίνηση στο περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία έχουμε και μια αναφορά για ατύχημα στο ακουμποδρόμι ακριβώς. Στο κέντρο καλύτερα τα πράγματα. Η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει ένα θεματάκι. Εκεί πλησιάζοντας προς τον κήπο της μνήμης. Εντάξει, ξέρετε που είναι. Εγώ δεν είχα ιδέα.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι.
2: Μόλις διάβασα στους χάρτες. Και φυσικά ναι. Καρατάς 26 Οκτωβρίου Μοναστηρίου και Μίκη Θεοδωράκη αυξημένη κίνηση.
1: Πάμε τώρα, παιδιά. Έχω κάνει μια απίστευτη έρευνα και έχω βρει χώρες πρωταθλήτριες ανατρόφιμο. Να μην ξέρουμε από πού παράγονται, για παράδειγμα, το 73% των φουντουκιών σε ποια χώρα.
0: Α, για πες, τα φουντούκια, τα τρώω εγώ τα φουντούκια.
1: Τα φουντούκια στην Τουρκία. Θέλει δίπλα μας. Η Ινδονησία επίσης είναι κορυφαία παραγωγός καρύδας με περίπου 19 εκατομμύρια τόνους. Η Μαδαγασκάρη παρέχει το 80% παγκοσμίως της βανίλιας.
0: Α, βανίλια Μαδαγασκάρη.
1: Ναι, η Κώστα Ρίκα είναι ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και εξαγωγή ανανά. Το Μεξικό είναι κορυφαίος παραγωγός και εξαγωγής αβοκάντο. Το Περού, ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγής κοινόα από το 2015. Ο Καναδάς είναι ο πρώτος παγκοσμίως στις φακές. Η Βραζιλία παράγει περίπου το 30% των πορτοκαλιών του κόσμου. Απίστευτο. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός τυριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το περίμενε, είναι η αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Η Γκούντα είναι γερμανική.
0: Ελβετική δεν είναι η Γκούντα.
2: Η Γκούντα είναι Ολλανδική. Αλλά έχει και η Γερμανία και εκεί έχουν άπειρα χωράφια. Και τρώνε
0: γελάδια.
2: Τρώνε τα γελάδια, τρών.
0: Η Γερμανία γενικά έξω από τις μεγάλες πόλεις έχει πάρα πολλά χωριά που παράγουν πολύ πράγμα.
1: Έλα ρε εσείς, δεν το ήξερα. Το Βιετνάμ παράγει σχεδόν το μισό παγκόσμιο μαύρο πιπέρι. Η Ιταλία αγκινάρα. Και η Ινδία, παιδιά, παράγει πάνω από το 50% των μάγκο.
2: Μάγκο.
0: Τι λες, ρε φίλε τώρα. Εγώ όταν είχα πάει Ιταλία, φάγαμε αγκινάρες πάντως. Πάρα πολύ ωραίες.
2: Πάρα πολύ ωραίες αγκινάρες Ιερουσαλήμ. Εξαιρετικές.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Άμα σας πω ότι δεν έχω φάει ποτέ αγκινάρα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Για την Ελλάδα δεν γράφει.
1: Όχι.
0: Τι είμαστε στο ΛΑΔ πρώτοι.
1: Στο ΛΑΔ.
2: Ισπανία είναι νομίζω.
0: Ισπανία.
2: Νομίζω ναι.
0: Τίποτα εμείς ρε παιδί μου.
1: Τέλος πάντων.
0: Jamaican και μπαμ μπαμ τώρα στο Zoo 90,8. Καλησπέρα και στο John Chan που λέει καλησπέρα από το μεγαλύτερο σύνδεσμο της Ελλάδας. Φιλιά σε όλο το team και στην Κατερίνα. Δεν είσαι στο team, είσαι ξεχωριστό.
1: Ναι, κατάλαβα.

0: Λοιπόν, 20 λεπτάκια μετά τις 5, έτσι τα εβδομαδιάτικα, τα ωραία, τα φρέσκα, τα δευτεριάτικα, τα κουτσομπολιά μας τα έχει εδώ όλα ο Βασίλης.
1: Λοιπόν, σας έχω τους 7 επενδυτές του Dragon's Den, φέτος θα μου βάλετε στο... Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Ο Χάρης ο Βαβιάς, ο γνωστός, ναι. Ο Λέων ο Γιοχάη, η Μαρία Χάντι Στεφανή που είναι από τα παλιά και νομίζω και ο Γιάννης ο Τσιόρης, δεν είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Η Ελευθερία Ιζούρου είναι από τις καινούργιες, η ιδρύτρια της Dr. Anytime, ο Αντώνης ο Καρατζής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Καρατζής Group, δεν το ψάξα παραπάνω, και ο Κώστας ο Χαλκιάς.
2: Πώς είναι?
1: My System Labs, 7.
2: 7, πολύ είναι.
0: 7
2: είναι,
0: αλλάζουν.
1: Είναι, γίνεται ρωτήσιο. Νομίζω είναι 4 ή 5 στο πιτσάρισμα. Ναι, και μετά αλλάζουν. Ανάλογο στο.
0: Όπως okay. Και το άλλο με την Μυραράκη. Και εκεί είναι αρκετοί, αλλά αλλάζουν που πα τα αντικείμενα.
1: Χαμογελαστή και κάνοντας καρδιές. Η Ντάρα στην πρόβα για τα Mad VMA στην Αθήνα.
0: Δεν μίλησε άνθρωπο όμως όταν κατέβηκε το αεροδρόμιο.
1: Τίποτα.
0: Έλεγε δεν δίνω συνέντευξη, όχι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Σιγά, Μαρισακύρα.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί θα με κράξετε. Μετά θα πείτε. Τις λέδεις.
1: Ο Ed Sheeran ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική. Γιατί όμως? Γιατί λέει θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο. Να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά
0: και
1: του.
0: Καλά θα κάνει.
1: Ναι, όχι σαν την άλλη τζουρά που
0: την Αντέλ. Άσε κάθε δύο χρόνια. Έλα, και αυτή, έλα τώρα, άντε.
2: Για ποια λέτε, για την Αντέλ ή για την Ριάννα?
0: Για Αντέλ.
1: Η Ριάννα έχει σταματήσει την καριέρα της εδώ και 20 χρόνια.
2: Εντάξει, ναι.
1: Μία που την ξεκίνησε, έβγαλε 15 τραγούδια, μετά τα λέγαμε.
0: Έχει μια ευθεία πορεία, όχι.
1: Όχι πάνω κάτω. Η Ελένη Φουρέιρα φωτογράφησε τον Αλμπέρτο Μποτία με το γιο του στην πισίνα.
2: Αχ, τι ωραία! Μπράβο. Τι γλυκούλιδες!
1: Ο Λάιτ και η σύζυγός του Γιάννα Θεοδωρίδη βάφτισαν το μωρό του, το γιο του.
0: Καλοφώτιστο.
1: Δεν είδα όνομα βέβαια. Και είναι στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας και στη Μήλου συγκεκριμένα για διακοπές η Κιάρα η Φεράνη.
0: Παιδιά, την είδα σήμερα
2: Φεράνη.
0: Που ήρθε.
1: Φεράνη,
0: που,
1: ναι,
0: ωραία γυναίκα, ωραία γυναίκα.
2: Κουκλάρα είναι, θεάρα, πω πω Παναγία μου.
0: Και πάμπλουτη επίσης.
2: Και πάμπλουτη, ναι, και τεριάρα έχει.
1: Είναι σαν την Οικονομάκου. Δεν είναι. Παιδιά,
0: άρα... τώρα δεν συγκρίνουμε τώρα. Η Οικονομάκου είναι level. Πες μου, την
2: είδες. Η Οικονομάκου της Ιταλίας, ρε. Όχι, τώρα το συνέδεσα.
0: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα.
1: Ολυμπιάδα. Πήγαινε Αμουλιανή και σταμάτησε λίγο.
0: Έτσι όπως το είπε όμως. Λέω αυτά θα μου πει τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: Έλα το ρομπότ. Ο Light, παιδιά, είχε αναφέρει ότι το παιδί θα το ονομάσει Ιωάννη. Βρε Τζον Τζαν, πες μου όλη μέρα τι κάνεις και στα site όλη μέρα. Όπου δεν του ξεφεύγει τίποτα.
1: 14 ώρες screen time τη μέρα για αυτός.
0: Λοιπόν, where is my husband? Έχουμε παιχνίδι.
2: Ναι, έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τα υπέροχα γυαλιά ηλίου από το Απτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κακοποιητής έτοιμος.
3: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκου, Δράκου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Δεν είναι η θέα εντυπωσιακή,
0: Δράκουλα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ποιο τραγούδι ήταν, άραγε, έχουμε όλη αυτή τη μεγάλη απορία σήμερα. Ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού? 2-3-10-2-32-9-0-8. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε, μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού. Και έτσι απλά και γρήγορα ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος γίνεται δικό σας. Γυαλούρα ωραία καινούρια, στυλάτη για το καλοκαίρι που έρχεται. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας?
4: Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι, από πού μας τηλεφωνείς?
4: Στο δρόμο είμαι, στο περιφερειακό.
0: Έχει κίνηση?
4: Είμαι προς το τέλος τώρα, βγαίνω στη Βούλγαρη ή όχι, είναι καλά.
0: Ωραία, μια χαρά φίλε Γιάννη. Και πού πηγαίνεις αν επιτρέπετε τώρα?
4: Καλαμαριά.
0: Ορίστε.
4: Καλαμαριά πάω.
0: Καλαμαριά, ωραία. Φίλε Γιάννη, ποιο τραγούδι είναι αυτό που ψάχνουμε για να σου χαρίσω τη γιαλούρα την ωραία?
4: Είναι το Δράκουλα.
0: Απίστευτο. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος έγινε δικό σου, φίλε Γιάννη, που πηγαίνεις Καλαμαριά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, μην το ξαναπείς αυτό, Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούσου 90,8. Μένεις στο ακουστικό σου, σε παρακαλώ, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
7: Oh.
6: 50 ευρώ!
7: Oh.
8: Τι έπασε καλή
7: ώρα. Μ' άρεσε το 50
6: ευρώ. 50 ευρώ!
7: Ζεστό και ωραίο τσεπάτι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
6: Oh.
8: Okay. Oh.
6: Τώρα σοκαριστικά εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
8: Βάλτο.
6: Του 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
7: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
6: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
9: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
6: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
6: Χαίστηκε πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Τι παίζεις εκεί?
21: Δωροστροφό της Novibet.
20: Δωροτροχό?
21: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
20: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Γκρινιά.
1: Ναι.
0: Θέλεις.
2: Όχι. Ναι, ρε.
0: Θα γκρινιάξω σήμερα για μια συγκεκριμένη κατηγορία κουνουπιών, τα οποία δεν ψοφάνε. Είναι, δεν ξέρω πώς λέγονται, τι κουνούπια μπορεί να είναι αυτά. Τίγρης. Λιοντάρια.
1: Γκατζολόπτερα.
0: Έχω βάλει, επειδή τα τελευταία χρόνια με τσιμπάνε πάρα πολύ κουνούπια, παλιά δεν με τσιμπούσαν. Έχω βάλει αυτά τα υγρά στις μπρίζες.
1: Έχεις γίνει γλυκούτσικος.
0: Γλυκουέματος. Βάζω και αυτά τα άλλα τα φους, κοντεύω να πεθάνουμε εμείς, οικογενειακός δηλαδή. Είναι κάποια συγκεκριμένα κουνούπια, τα έχω παρατηρήσει δηλαδή, στο δικό μου το δωμάτιο είναι αυτά. Τα οποία, παιδιά, δεν είναι αυτά που φαντάζεσαι τα μεγάλα, ότι αυτό το μεγάλο θα ψοφήσει, είναι μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μικρά.
2: Κατάλαβα ποια λες.
0: Αλλά σου ρουφάνε την ψυχή, όχι μόνο το αίμα.
2: Κατάλαβα.
0: Και επίσης κάτι που δεν ήξερα, τα μικρά τσιμπάνε, το ξέρατε αυτό. Όχι τα μεγάλα.
2: Τα θηλυκά τσιμπάνε.
0: Τα μικρά είναι, λέει, τα θηλυκά. Αυτό που σας είχα πει, τα μεγάλα δεν.
1: Έχει κάτι ρακέτες με ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί κάνουν δουλίτσα.
0: Ναι, αλλά μια φορά είχε πέσει νερό πάνω και κοδέψαμε κάου.
1: Συνε φίλε, δεν σε πιάνουμε πουθενά, μα
2: πραγματικά.
0: Πραγματικά, ναι, είχε πάρει μάλλον κάτι. Δεν ήταν, φαινόταν δηλαδή. Και μόνο που την έβλεπε, έλεγε αυτό θα πάθουμε κακό εδώ πέρα τώρα.
2: Παιδιά, εγώ μια φορά. Δεν θα ξεχάσω. Δεν είχα αυτό το υγρό που μπαίνει στην πρίζα, μου είχε τελειώσει. Και είχα του βαλιάσει το φιδάκι μέσα στο δωμάτιο, παιδιά, και κόντυψα.
0: Μέσα στο δωμάτιο, άναψε φιδάκι.
2: Παιδιά, είχα απελπιστεί, πραγματικά έκλαιγα. Είχα ξυπνήσει 4 ώρα και έκλαιγα. Δεν αντέχω.
1: Μετά λένε δεν έχει η Ελλάδα ταλέντα. Ορίστε, για την NASA.
0: Τι,
1: SpaceX. Ναι, τώρα τι στέλνουμε.
2: Ψόφισαν τα κουνούπια, αλλά πήγα να ψοφίσω
0: κι εγώ. Παιδί μου, φιδάκι δεν κάνει εδώ και έξω δεν κάνει. Δηλαδή πλέον θεωρείται πολύ.
1: Καφές, παιδιά.
0: Καφές ελληνικός, ωραίο, τα δώσουμε σχοβολά η γειτονιά.

0: με αυτή τη ρεμιξάρα από Upside Down. Ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8. Τώρα, παιδιά, θέλω λίγο να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται. Εφόσον το Σάββατο 20 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σας περιμένουμε στο Κοτσόβολο Πηλιές για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Θα έχει δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές μαζί με την παρέα σου, έτσι. Interactive activation και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη την ημέρα. Μιλάμε για το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι, Κατερίνα. Εκεί θα είναι και ο Zoo 90,8 που θα εκπέμπει live από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3. Μαντέψτε με ποιους.
1: Με
0: την Άφετο Μουτσουνάρα μου, εμένα.
1: Άτηρεση.
0: Και την Ειρήνη την Κακούρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι άχαστο αυτό το δίδυμο. Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου, έτσι, σημειώστε το.
1: Εννοείται, θα το σημειώσουμε. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι κάνει το κάθε ζώδιο όταν ξυπνάει το πρωί. Ο Κριός πετάγεται από το κρεβάτι, λες και άργησε. Ο Ταύρος ζητάει άλλα 5 λεπτά. Οι Δίδυμοι έχουν ήδη πιάσει το κινητό. Ο Καρκίνος θέλει ηρεμία και καφέ πριν μιλήσει. Ο Λέων πρώτα κοιτιέται στον καθρέφτη του και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ο Παρθένος σκέφτεται ήδη τη λίστα της ημέρας. Ο Ζυγός, τι να φορέσω σήμερα, άραγε σκέφτεται. Ο Σκορπιός, μη του μιλάς ακόμη. Ο Τοξότης είναι έτοιμος για έξοδο πριν ξυπνήσουν οι άλλοι. Ο Εγώκερος έχει ήδη ξεκινήσει την ημέρα του. Ο Υδροχός ξυπνάει με μια τυχαία θεωρία στο μυαλό. Και οι Ιχθύες δεν έχουν καταλάβει ακόμη αν ξυπνήσαν ή αν ονειρεύονται. Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία, Κατερινιού. Ευχαριστούμε πολύ για τα ζώδια. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων, τολμά παλήρια! Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
22: Το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
23: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
24: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
25: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Σάββατο 20 Ιουνίου.
26: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
27: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
26: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
27: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
26: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
28: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
29: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
31: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
30: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
32: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
33: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
34: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, η τρίτη ώρα είναι εδώ. Troublemakers, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, 6 και 2 πρώτα λεπτάκια. Και φυσικά σε αυτό το τρίτο 60 λεπτό και τελευταίο έχουμε...
2: έχουμε viral τραγούδι ή καινούριο τραγούδι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και στις 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom.
1: Να η στρωματάρα η ωραία, παιδιά, και να κοιμάστε ωραία τα καλοκαιρινά τα βράδια. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε γρήγορα όμως τρίτη και τελευταία ώρα με Alex Warren, είναι το Fever Dream και παίζει στο Zoo 90,8.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ριάννα και Drake, τότε που έβγαζε τραγούδια. What's my name, ζω 90,8, Κατερίνα.
1: Παιδιά, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greyco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greyco Strom. Αυτό τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει και απόλαυσε μοναδικά δώρα με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού. Κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bondytopia, Lithos και Curation. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr στη Θεσσαλονίκη. Η GrecoStrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ η GrecoStrom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τέλεια.
1: Και τώρα, παιδιά, αν ακούσατε τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 6931-908-908. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Καλή σας επιτυχία.
0: Σπάστε το 10 λεπτάκια λοιπόν για να μπείτε στην κλήρωση και εμείς πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Zoo.

0: Αχ, τι ωραίο τώρα το γλυκάκι μας, Κατερινιό. Το κορίτσι μου, να το πω, θα το πω και στον αέρα τώρα. Μου λέει, επειδή δεν ήμουν στα γενέθλιά σου, σε έφερα, λέει, τουρτάκι εδώ πέρα, το γνωστό αυτό που τρώει εδώ, τετράδα. Το ωραίο το προφιτερόλ, για να σε γλυκάνω.
1: Εντάξει, δεν θέλω να τα λες, ντρέπομαι.
0: Έλα, σταμάτα που ντρέπεσαι.
2: Πώς φαίνεται ότι πήγε καλά το Σαββατοκύριακο, αλλιώς σε έβαλε καμιά τάρτα.
0: Δωμάτια κλείνει και σήμερα, βρε, την ακούω όλη μέρα. Έλα, ήρθε το 14, τρέπω.
2: Λοιπόν, έχουμε μπόλικη κίνηση στον περιφερειακό πριν από το πρώην τούνελ από την γέφυρα Πανοράματος μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου. Να έχετε το νου σας. Προς τα ανατολικά είναι καλύτερο το mood. Στο κέντρο έχουμε ένα θεματάκι, πριν το κέντρο βασικά, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πάρα πολύ ωραία, θα μας το φάει η Πινελόπη, δεν θα μείνει, για πες.
1: Παιδιά, στη viral είδηση της ημέρας, ένας άντρας στην Ινδία παραμένει όρθιος εδώ και 5 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο ενός ακραίου θρησκευτικού τάματος προς το Θεό Σίβα.
0: Έλα, ρε.
1: Δεν κάθεται, δεν τεντώνει τα πόδια του και κοιμάται με τη βοήθεια ειδικού ημάντα.
0: Παιδιά, πώς γίνεται αυτό τώρα, σήμερα δεν έχει χασμουρηθεί.
2: Ακραίο, είδατε και το βιντεάκι.
1: Ναι.
2: Με τα πόδια που είναι μαύρα, πρισμένα.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Παιδιά,
0: τώρα.
1: Μετά το τάμα αρχικά δεν θα έχει πόδια αυτός ο άνθρωπος. Και επίσης λέει, εθελοντές του ναού φροντίζουν καθημερινά τα έντονα πρισμένα πόδια του με αλυφές και περιποιήσεις. Ο ίδιος πιστεύει ότι όταν ολοκληρωθεί το τάμα του, θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη πνευματική δύναμη και θα έρθει πιο κοντά στη θεότητα που λατρεύει.
0: Εντάξει.
1: Το πιο πιθανό είναι να μην έχει πόδια, όπως είπαμε.
0: Και πολλά άλλα. Τι έχουμε, ναι, καινούργιο τραγουδί.
2: Τάιλα μαζί με Ζάρα Λάρσον, She Did It Again.

0: Λοιπόν, Δράκουλα, και μια που λέμε για Δράκουλα, να σας πω ότι παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα. Όχι, ρε, λέω. Αλλιώς. Ήταν όλο λάθος έτσι όπως ακούστηκε. Λοιπόν, παντρεύτηκε η Δανάη Μπάρκα το Σαββατοκύριακο.
1: Ξέρεις τι πρέπει να εννοούσες, Μπάρκουλα.
2: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, λίγες ώρες μετά το παραμυθένιο γάμο που έκανε στη Μεσσηνία με τον Φάνη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα έκανε τα αποκαλυπτήρια μέσα από το προσωπικό της λογαριασμό στα social. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες ως νύφη, συνοδεύοντάς της με ένα έτσι εξομολογικό συγκινητικό αλλά και γεμάτο χιούμορ κείμενο για το πώς οργανώθηκε αυτή η μέρα. Η Δανάη λοιπόν αποκάλυψε ότι η απόφαση για τον τόπο του μυστηρίου πάρθηκε εντελώς αυθόρμητα, λέει, στις αρχές του χρόνου, κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής εξόρμησης με τον σύντροφό της τον Ιανουάριο. Κάναμε βόλτα με τα μάξι στα βουνά. Πέσαμε πάνω σε ένα κλεισάκι μαγικό που είχε γύρω-γύρω μόνο ουρανό και ελιές. Το αγόρι μου αμέσως μου είπε: εδώ θα σε παντρευτώ. Εγώ γέλασα γιατί νόμιζα ότι κάνει πλάκα, αλλά τελικά το εννοούσε. Και μετά από λίγο καιρό άρχισα να ψάχνω νηφικό. Δύο φορές λέει πήγε να ραφτεί.
2: Ναι.
0: Πήγε δηλαδή μία.
2: Ναι.
0: Και μετά άλλη μία και τέλος λέει. Δεν ασχολήθηκα, ρε παιδί μου, πολύ με τα.
2: Πολύ ωραίο ήταν και το νηφικό της πάντως και η ίδια κούκλα.
0: Ήταν πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ. Και πολύ χαρούμενοι όλοι. Και πολύ ωραίο το τοπίο που έγινε. Να μου άρεσε έτσι, που ήταν λίγο έτσι απόμερο το κλεισάκι με τις ελίτσες.
2: Φανταστικό.
0: Ξέρετε τι μου άρεσε πολύ, που τη συνόδευσε αυτός ο ηθοποιός, ρε παιδιά, που είναι σαν οικογένεια.
2: Ναι, μου αρέσει. Χατζηπαναγή. Ναι.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε το ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ενώ δεν είναι οικογένεια, έχουν δεθεί σαν οικογένεια, συγκατοικούν, μένουν όλοι μαζί και είναι σαν εντός πολλά εισαγωγικά πατέρα τη.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τη συνόδευσε βασικά αρχικά αυτό και μετά από ό,τι είδα, πήρε αγκαζέ, ξέρω εγώ, και τον άλλο τη, τον μπαμπά.
0: Ναι.
2: Τη μαμά τη και τη γιαγιά τη.
1: Πράγμα. Είναι ο άλλο τη μπαμπά. Ο άλλο τη δύο μπαμπάδε.
2: Δύο μπαμπάδε έχει, ναι.
0: Φαντάζομαι.
2: Ναι, ο βιολογικό τη και αυτό που στην ουσία μαζί τη μεγαλώσανε όλοι.
0: Τέλο πάντων, έχει πολύ μπέρδεμα. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε. Break.
3: Λίγο μετά τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
7: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
7: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
7: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύγουμε.
5: Είναι φοβερή η Μάγδα.
2: Κάντε όπως η Μάγδα.
5: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
7: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε, κομπάνιο,
12: Team Colleague,
15: Παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: The Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Δίστροφη μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Τι θα λέγατε για μια υπέροχη βόλτα δίπλα στο Σικουάνα και ένα δείπνο με θέα το λευκό, τον πύργο του Άιφελ.
1: Το λευκό πύργο.
2: Καλή ιδέα.
0: Το πύργο του Άιφελ. Η Νόβα λοιπόν και το Viasat Epic Dramas με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ αλλά και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο υπέροχο Παρίσι. Και αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ κατευθείαν στην κλήρωση.
1: Αχ, τι ωραία να πηγαίναμε τώρα ένα ταξιδάκι, αλλά σε κάτι στο εξωτερικό, αλλά παραθαλάσσιο.
0: Πού θα ήθελες δηλαδή τώρα να πας?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Παραθαλάσσιο στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, να συνεχίσουμε γρήγορα. Α, είμαστε οι τέσσερα. Οπότε πάμε να απολαύσουμε Golden. Έρχεται και αυτό λίγο πριν το τέλος και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Jason Derulo. Take you dancing. Ζου 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 7. Και κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί άλλη μία εκπομπή στο ξεκίνημα άλλης μίας νέας εβδομάδας. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα. Και φυσικά το βράδυ κλείνει και σήμερα υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλενα την Ρόκα. Δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Κάθε πρωί, παιδιά, από τις 7 ξεκινάει αυτό το πάρτι το τρελό. Με Bill Nike and the Boys Crew in the Morning, με το Bill Nike, το Scats και την Nancy Βλάχου. Παιδιά, έχετε κάτι να πούμε πριν φύγουμε?
1: Τσουκ, όχι. Πάω, φύγουμε.
0: Όχι. Ο Βασίλης δεν κρατιέται σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν τον βλέπω πολύ καλά.
0: Έφαγε το γλυκό, τώρα ποιος ξέρει γιατί θέλει να φύγει. Λοιπόν. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο στις 4.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη.
9: Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
24: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
25: Lucky.
24: Τάκι.
25: Lucky 13.
24: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
25: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
24: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
26: Κύριε Lucky, έτοιμα.
24: Τάκης.
26: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
26: Και σε λένε Τάκη.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
28: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
27: έως 200 ευρώ μετρητά.
28: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
29: Zoo Power.
30: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου.

0: Βαρβακιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης στη συντροφιά σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9. Εδώ με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα θα σας πω ποιο ακυκλοφόρητο τραγούδι έπαιξε ο Μάρτιν Γκάριξ ζωντανά στη Νέα Υόρκη. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day και φυσικά τώρα έχουμε το Hit List. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε παρέα τα 10 μεγαλύτερα τραγούδια εδώ της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το New Religion. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. The Hit List.

αυτή ήταν η υπέροχη Tate McRae με το Sports Car στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και για έλατε λίγο να τα πούμε στο Viber. Θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και φυσικά πώς ήταν η Δευτέρα σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Εγώ να σας πω πως για αύριο Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει στους 34 βαθμούς, αλλά επειδή θα έχουμε συννεφιά, θα έχουμε το γνωστό συννεφόκαμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχονται Σακύρα και Μπάρνα Μπόι με το Die Die. Το τραγούδι αυτό το τραγούδισαν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και μάλιστα πολλοί ανέφεραν πως αυτή που εμφανίστηκε στη σκηνή μάλλον δεν ήταν η Σακύρα, γιατί είχε κάνει πιθανότητα μια πλαστική παρέμβαση στο πρόσωπό της.

δεύτερη θέση για τον αγαπημένο Σόμπρ με το 12 to 12 εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και έχω να σας πω γενικά να μείνετε συντονισμένοι στον Zoo, γιατί τρέχει σούπερ διαγωνισμός που προσφέρει σε έναν τυχερό ή μία τυχερή από εσάς ένα στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Ακούστε το πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning και θα μάθετε πώς θα πάρετε μέρος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε αγαπημένο Upside Down από Jaden Boysen και David Guetta. Ουσιαστικά είναι μια tech house επανεκτέλεση του κλασικού τραγουδιού της Diana Ross που κυκλοφόρησε το 1980 και να σας πω μάλιστα πως σηματοδοτεί τη δεύτερη άκρως επιτυχημένη συνεργασία των δύο DJ μετά την viral επιτυχία που είχαν το 2024 με το τραγούδι Let's Go.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh!
4: Τι έπασε καλή.
3: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Oh!
4: Okay.
2: Oh! Τώρα σοκαριστικά εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Βάλτο.
2: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε, μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί, σε 110.
5: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Άστα, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
14: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
14: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
19: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
20: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: It's the hits. Super radio. Super radio.
1: Καλή εβδομάδα και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Zoo 90,8 We Play the Hits. Να καλησπερίσω την Κική, την Βαγγελιό, τον Βασίλη, την Γιάννα, την Ελευθερία, τον Νίκο. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, έχουμε λίγη κίνηση στο κέντρο στο Βαρδάρι, επίσης στην Τζιμισκή και πιο ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα, και Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα προς το κέντρο. Benson Boone έρχεται τώρα.

0: ένας και μοναδικός Νταμιάνο Ντάβιτ με το The First Time εδώ στον Ζου 90,8 και έχω να σου πω πως αυτό το καλοκαίρι θα το γιορτάσεις όπως πρέπει. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά, διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου, interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και εννοείται DJ set όλη την ημέρα. Ο Ζου 90,8 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Όλα αυτά τα ωραία θα γίνουν στον Κοτσόβολο Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Οπότε βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ με τη δεύτερη ώρα του Ζου Φαν. Μην πας πουθενά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ.
11: Έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
14: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, είμαστε εδώ, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στο Γιάννη και στην κουμπάρα μου τη Χριστιανά που ακούνε. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποια συνεργασία αποκάλυψε ο Μάρτιν Γκάριξ στην εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη. 8.30 ώρα σας φέρνω ολοκένουργιο τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο στο Track of the Day και φυσικά θα ακούσουμε επιτυχιάρες. Αμέσως τώρα σας φέρνω 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και ξεκινάμε πάρα πολύ καλά με David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, εδώ στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

πίσω στο 2011 γυρίσαμε. Αυτή ήταν η Ριάννα με τον Calvin Harris και το We Found Love εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στον αγαπημένο DJ και παραγωγό Martin Garrix, ο οποίος το περασμένο Σάββατο εμφανίστηκε στο Barclays Center στη Νέα Υόρκη και έπαιξε για πρώτη φορά την ακυκλοφόρητη συνεργασία του με τη Madonna το τραγούδι με τίτλο Bizarre. Η αλήθεια είναι ότι επικράτησε χαμός όταν το αντιλήφθηκε ο κόσμος και φυσικά τα νέα διαδόθηκαν ταχύτατα στα social media. Το τραγούδι γενικά φάνηκε να αρέσει πολύ από τα μικρά αποσπάσματα που έχουν διαρρεύσει, ενώ τέλος να αναφέρουμε ότι θα είναι φυσικά στο πολύ αναμενόμενο άλμπουμ της Madonna Confessions on the Dance Floor Part 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

0: Το τραγούδι που έχει γίνει viral σε όλο τον πλανήτη. Let me be από The Second Voice εδώ στον Zoo 90,8 και κάπως έτσι έφτασε η στιγμή για το πρώτο track of the day της εβδομάδας. Την Παρασκευή κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, και ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι αναμφίβολα το Stupid Song. Πρόκειται για το τρίτο επίσημο single του δίσκου, το οποίο το τραγούδισε πρώτη φορά ζωντανά παίζοντας ταυτόχρονα πιάνο στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live. Το τραγούδι το συνοδεύει και ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ. Τη σκηνοθεσία του βίντεο που γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη υπογράφει ο Mitch Ryan και τη χορογραφία έχει επιμεληθεί η πρίμα μπαλαρίνα του New York City Ballet Tyler Peck και συμμετέχουν σε αυτό χορεύτριες από το New York City Ballet και από το American Ballet Theater. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Olivia Rodrigo και Stupid Song παίζει τώρα στο Track of the Day εδώ στον Zoo.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κυρία Μάγδα.
6: Oh, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
5: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
6: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
5: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
6: Εντάξει.
5: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
6: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύγουμε.
5: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
6: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Και 37, ακριβώς είναι το ρολόι μου. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα και στον Ηλία και στον Χριστόφορο που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Ο Αρτέμας έρχεται τώρα με το I Like the Way You Kiss Me εδώ στον Ζου.

0: Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Σόμπρου. Αυτό ήταν το Andrés εδώ στον Ζου 90,8. Και αν νιώθεις αυτές τις μέρες ότι χρειάζεσαι επιγόντως διακοπές, σου έχω μια φοβερή λύση. Το Angostura Tiki Week. Ο αγαπημένος λοιπόν θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Λοιπόν, πηγαίνεις στο Bad Habit, στο Θερμαϊκός ή στο Τζέλα Δέλτα, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Μόνο πρόλαβε γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Λοιπόν, κάπου εδώ αποχαιρετώ εγώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας με και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι. Τα λέμε αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Γαλλία. Νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο κδαπ.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.

0: τραπέζι τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μισά του Ιουνίου κιόλας. Και ακόμα μεγαλούν μέρα, θέλω να πω, και μου αρέσει πάρα πολύ. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες φυσικά. Και δεν χάνω χρόνο, ξεκινάω κατευθείαν με Bruno Mars και I Just Might. Και είναι η πρώτη από τις 10 που έρχονται στη σειρά επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι το Κουνκάλμα και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας και είμαι εδώ, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Να μας βρείτε και στα social, Instagram παπάκι Ζου Radio και TikTok παπάκι Ζου Radio 908. Σήμερα είναι 15 Ιουνίου και γιορτάζει ο Ιερώνυμος ή η Ιερωνύμη, ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος και η Αυγούστα. Και απορώ πώς γίνεται να γιορτάζει ο Αύγουστος τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, φυσικά ευχόμαστε σε χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει γενέθλια. Πάμε σε πάρα πολύ ωραίο ιταλικό, Per sempre sì, παίζει δυνατά στον Ζου.

0: διασκεδαστικός!
1: Είναι αυθεντικός!
0: Διασκεδαστικός!
1: Ο Ζου
0: είναι άχαστος!
2: Ζου! Yeah! Yeah! 90,8! Η καλύτερη παρέα σου!

vibe είναι full καλοκαιρινό με το τραγούδι αυτό. I adore you στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τα νέα είναι ότι το Σάββατο 20 Ιουνίου θα γίνει ένα ολοήμερο summer party στο Κοτσόβολο Πηλέας, γεμάτο μουσική, δώρα και top εκπλήξεις. Δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα. Interactive activation και fun challenges. Και δροσερά κεράσματα, παιχνίδια. Πολλά πολλά δώρα, ξέρετε. Και DJ set όλη μέρα. Ο Ζου 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι με τον Μαργαρίτη Χαγιά και την Ειρήνη την Κακούρη. Ο Κοτσόβολος Πηλέας είναι στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης και βάλτε την καλύτερη σας διάθεση. Ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης για να περάσουμε σούπερ. Σάββατο 20 Ιουνίου. Private Love είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
2: Oh.
1: 50 ευρώ!
2: Oh.
3: Τι έπασε καλή.
2: Μ' άρεσε το 50
1: ευρώ. 50 ευρώ!
2: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
4: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
1: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
3: Βάλτο.
1: Το 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά είσαι.
2: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
1: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
1: Κέρδισε 110 ευρώ!
4: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
1: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
4: Λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Στις 9:35 και ακόμα βλέπω δεν έχει νυχτώσει 100%. Είναι ένα σούρουπο. Τι ωραία, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Ζου 90,8 εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Γκαμπριέλα, Gata Only και Where is my husband. Τώρα όμως Ζέινα, Ζανάντο, παίζεις τον Ζου.
12: Hi, I'm Zena and you're...

ωραίο Magnetic και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio λίγο πριν τις 10. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας. Και όλος παραδόξως σήμερα ήταν μια καλή μέρα σχετικά με θερμοκρασία. Είχε έτσι και μια δροσούλα, θα έλεγα, κάποια στιγμή τώρα το απογευματάκι, κάτι συννεφάκια έτσι που και που. Και κάπως έτσι θα γυρίσει και η υπόλοιπη εβδομάδα. Θα έχει σύννεφα με ήλιο και διάφορες νεφώσεις κτλ. Αύριο συγκεκριμένα Τρίτη θα φτάσει η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς, βέβαια. Και υπάρχει και μια κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, αλλά σε γενικές γραμμές θα έχει συννεφιά από ό,τι βλέπω. Billie Eilish έρχεται και ακούμε Birds of a Feather και εσείς μένετε εδώ γιατί έρχομαι με το δεύτερο μέρος στον Ζου.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε και αυτός είναι ο Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες, η ώρα είναι 10 και ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Είναι Δευτέρα, είναι 15 Ιουνίου. Ζου Nights και εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα. Θα είμαι στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Upside down τώρα και παίζεις τον Ζου.

ένα throwback που δεν βαριόμαστε ποτέ. In the Club από 50 Cent εδώ στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμός στο σταθμό. Συντονιστείτε, γιατί ένας τυχερός ή μία τυχερή μπορεί να κερδίσει ένα στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε εσείς. Οπότε ακούστε στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning κάθε πρωί στις 7. Τι και πώς, για να μάθετε πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό αυτόν. Born with a broken heart, Damiano David παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: ακούς και τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

είναι αυτό το τραγούδι, γιατί ανεβαστικό. Fever Dream, Alex Warren στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12. Και να πούμε ότι η αγαπημένη μας Taylor Swift έγραψε ιστορία, παιδιά. Στα 36 μόλις χρόνια της έγινε η νεότερη γυναίκα δημιουργός που εντάσσεται στο Songwriters Hall of Fame. Και έγινε και η επίσημη τελετή στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα. Μίλησε φουλ συγκινημένη και η Taylor, ευχαρίστησε την οικογένειά της, είπε για την καριέρα της, που με αυτά και με αυτά είναι 23 ολόκληρα χρόνια στη βιομηχανία της μουσικής. Δεν το είχα καταλάβει εγώ. Ήταν και πολύ ωραία ντυμένη και cute, με ένα ωραίο μαύρο φόρεμα μακρύ, με κάτι λουλούδια έτσι, με ένα σκίσιμο στο πόδι. Που πάρα πολύ καλή, μπράβο της. Πάρα πολύ καλή. Just the way you are, παίζει τώρα στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κυρία Μάγδα.
5: Oh, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
4: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
5: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
4: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
5: Εντάξει.
4: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
5: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
4: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
5: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Οφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον
0: Zoo 90,8. We play the hits.
3: Zoo Radio, γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 10.30 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Να πω ένα γεια και εδώ στην παρέα μου στο Viber που μου στέλνουν μηνύματα. Σάκη, Κατερίνα, Σοφία, Μαρία και Γεωργία, γεια σας. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο μελωδία One Kiss και Dracula έρχονται τώρα. Die with a smile. Παίζει δυνατά στον Zoo.

Sabrina Carpenter, Espresso στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και να σας πω ότι είδα κάποιες αλλαγές που ανακοινώθηκαν σχετικά με τις αεροπορικές πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει. Η πιο θετική από όλα, παιδιά, είναι ότι οι αεροπορικές πλέον υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην κράτηση όχι μόνο ένα προσωπικό αντικείμενο τύπου backpack, αλλά και μια αποσκευή καμπίνας κανονικά. Και επίσης, πολύ σημαντικό, οι εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνουν επιπλέον θέση για να καθίσουν τα παιδιά κάτω των 14 ετών δίπλα στους γονείς ή τους συνοδούς τους. Εντάξει, καιρός ήτανε. Και κάτι άλλες αλλαγές είχε σχετικά με τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, ακυρώσεις κτλ. Για τις πτήσεις, που είναι κλασικό φαινόμενο, εντάξει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Τύπου εγώ πλέον κλείνω πτήση και συμπεριλαμβάνω το χρόνο μέσα που θα κάνει καθυστέρηση. Καμιά ώρα σίγουρα το αεροπλάνο. Εντάξει, είναι κουραστικό, αλλά τέλος πάντων. Taylor Swift έρχεται. The Fate of Ophelia παίζει στον Zoo.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες. Και τι ωραίο Zoo Power έχουμε αυτή την εβδομάδα. Talk to you πάρα πολύ μου αρέσει. Η ώρα είναι 11 και 1 ακριβώς. Και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας. Και μείνετε μαζί μου γιατί φέρνω ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Zoo.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Mundial Mood με αυτό το τραγούδι, Die Die. Και όσο το ακούω, τόσο περισσότερο μου αρέσει και έτσι ανεβαίνω λίγο. Ζου 90,8, εδώ παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι η Έλενα. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Περιμένω επικοινωνία. Έχουμε στα social, Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908. Έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Φυσικά μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6931908908. Και να θυμίσω ότι για Χαλκιδική πλέον που άνοιξε η σεζόν και έτσι μπορεί να είστε και εκεί, μπορείτε να μας ακούτε από τους 99,5. Blessings τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo.

αγαπημένος Harry Styles και American Girls. Στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας για ένα μισάωράκι ακόμα. Και για εσάς τώρα που ασχολείστε έτσι με φυτά στο σπίτι σας έχετε και περιποιείστε, εγώ θα ήθελα πολύ να, αλλά ξεχνιέμαι και δεν τα φροντίζω τα καημένα. Ωστόσο, σας έχω τα 4 full πράσινα, αρωματικά και έτσι χωρίς πολυκόπο φυτά που μπορούμε να έχουμε σπίτι μας. Είναι η αρμπαρόριζα το ένα, οριακά λέει μεγαλώνει μόνη της. Βασιλικό εντάξει, από τα πιο αγαπημένα αρωματικά και για το φαγητό μέσα εννοείται. Αγιόκλημα, πολύ γλυκούτσικο και γεράνια, εύκολο, απλό και ταυτόχρονα λέει πολύ πολύ εντυπωσιακό. Για πείτε μου όμως εσείς, έχετε έτσι φυτά στο μπαλκόνι σας, ασχολείστε καθόλου ή μόνο εγώ? Όχι, εγώ δεν, αλλά περιμένω εσάς. Blue Jeans είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει τώρα στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να δούμε αν θα συνεχίσει με την τρίτη βόμβα ο φίλος μας ο Γιώργος ή αν θα δεχτεί μια προσφορά πολύ μεγάλη που του έχω.
3: Oh.
2: 50 ευρώ!
3: Oh.
4: Τι έπασε καλέ.
3: Μου άρεσε το 50
2: ευρώ. 50 ευρώ!
3: Ζεστό και ωραίο τσιμπάκι.
5: Πάμε να παίξουμε, δεν πειράζει.
2: Τώρα σοκαρίστηκα εγώ. Έτσι μετά δεν τα 50 ευρώ, ρε. Το βάζω στην τσέπη.
4: Του
2: 50 ευρώ ολόκληρο. Χαγιά, είσαι.
3: Πάει για πολλά δηλαδή ο Γιώργος.
2: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης διάλεξε το σκατζόχυρο σαν σύμβουλό του σήμερα και πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 110 ευρώ.
2: Κέρδισε 110 ευρώ!
5: Μια χαρά. Ήθελα εκεί 120-130, αλλά λέω άντε μην το ρισκάρω πάρα πολύ.
2: Χαίστηκες πάνω σου εκεί στο 110.
5: Ναι, λίγο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Radio, We Play the Hits και εδώ είμαστε για μερικά λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Έλενα και φέρνω τους καλύτερους καλλιτέχνες για το τέλος. Haven, Alex Warren, Bruno Mars σε πολύ λίγο. Τώρα είναι ο Somber, 12 to 12. Παίζεις τον Zoo.

Σαν αυτό το τραγούδι έτσι για ποδοσφαιρικό vibe δεν υπάρχει άλλο. Σακύρα φυσικά και Γουάκα Γουάκα το άκουγα πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή και έχω μάθει όλο το βιοκλίπ απ' έξω. Εδώ φυσικά το ακούσαμε στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι πάρα πολύ ωραία κλείνει αυτή η Δευτέρα σήμερα. Φυσικά αύριο Τρίτη εδώ ξεκινά η μέρα στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill, Nancy και Scuds. Για 4 ολόκληρες ώρες θα τα λέτε και θα περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ, Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και σας λέω την καληνύχτα μου με το πιο αγαπημένο μου τραγουδί της σεζόν, Rain Dance από τον Zoo 90,8. Φιλιά πολλά, γεια σας!

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

Discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έχεις δουλέψει ποτέ, HR, manager?
3: Έχω δουλέψει. Τώρα είμαι σε maternity leave, αλλά εργάζομαι σαν talent acquisition partner σε μια εταιρεία.
2: Σκάτσε, τι είπε.
4: Δεν κατάλαβα τίποτα. Αλήθεια σου λέω. HR, PR, τέρνα τη σέρνη την.
3: Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο σταθμό και σε εσάς. Εμείς είμαστε, έχουμε ταξιδέψει στον Παλί που το έχει κερδίσει ο άντρας μου.
2: Αλήθεια, μας λες.
5: Εσύ,
2: μπράβο. Τι κολόφαρδι είστε και εσύ και ο άντρας σου. Μπράβο σας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everyone.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου.

Ζου 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεωργία, θέλω μια χάρη. Ο Βασίλης είμαι. Ένα ραντεβού με ένα φίλο μου, το σου φέρω λίγο για να του πάρει μια συνέντευξη. Έχει ανάγκη από δουλειά. Είναι καλό παιδί, έχει σπουδάσει τουριστικά.
3: Ωραία, θα πρέπει να στείλω ένα βιογραφικό.
2: Πολύ ωραία.
3: Δεν ξέρω μόνο ποιο Βασίλης είσαι, δεν κατάλαβα.
2: Ο φίλος του Γιώργου, το άντρα σου, ρε, ο Βασίλης.
3: Αχ, έλα, Βασίλη.
2: Τι λέει, όλα καλά.
3: Τόλιζα, καλά, παιδί μου, μια
2: ναι, ναι, έλα, κούκλα μου, ναι. Είσαι και στο Ζουρέντιο, είσαι στον αέρα. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, αγάπη μου.
3: Γιατί είναι παιδιά, μπρε, τρελάρετε. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι ποιο Βασίλη.
2: Αχ, ναι, ρε, Βασίλη, λέει.
4: Εγώ το πίστεψα.
2: Στι πωλήσει. Άρα μου. Χρόνια σου πολλά, να τα εκατοστήσει από τον άντρα σου που σε αγαπάει πάρα πολύ.
3: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, σα λατρεύω, σα ακούω κάθε μέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Axel. DJ Yo.
1: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και θα παντρευτεί την καλή του τη Μαριάννα. Οπότε ολοκληρώθηκε και το Bachelor. Εγώ όμως θέλω να δώσω μια συμβουλή στο φίλο Βαγγέλη. Επειδή ο φίλος Βαγγέλης με έχει πάει και πολλές φορές ταμείο.
3: Ναι.
2: Θέλω να πω στα 26 σου, ρε Βαγγέλη, πας και παντρεύεσαι.
3: Ας το παιδί, παιδί μου.
2: Εντάξει όλα αυτά.
3: Ναι, τι.
2: Αλλά 26 χρονών να πάει να παντρευτεί. Δεν μπορώ να μπω στη θέση του.
3: Είσαι καλοκριτή στα 80. Εμείς θέμε.
2: Να χαρεί και λίγο, ρε παιδί μου, κάτι.
4: Χάρηκε.
3: Τι να χαρεί.
2: Τι να, 26 χρονών.
3: Εσύ που είσαι ανίμετος, σαν τι χαίρεσαι κάθε μέρα.
2: Χαίρομαι την ελευθερία.
3: Τη δεξιά και την αριστερή μου τις εναλλάσσεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Hi, I'm Zena and you're listening

0: επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα.